Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: check. 1, 2.
1: Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And it goes.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Έκταση επιτυχίες όλη μέρα. Right here. Oh, yeah. Now. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
6: Για οκτήμονες πολλούς έχει. Και τσίπουρα πίνουμε και όλα.
7: Μα
6: πραγματικά ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, τρελάθηκε. Μα άκουσα και τον τρελάθηκε. Εγώ φταίω πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
8: Μουεβαλιό!

0: σε όλες τις ομορφιές. Λέει τι πάθατε πρωί-πρωί. Χαζέψατε, ρε Μπίλη, εσύ και ο Σκάλτσε. Μας έπιασε τι τρέλα η κλασική που έχουμε. Ειδικά όταν νιστάζω εγώ, λέω περισσότερες βλακίες. Τώρα κλασική στιγμή ενηλικίωσης για όλους μας. Όταν χαλάει κάτι στο σπιτάκι μας και καταλαβαίνουμε ότι πλέον πρέπει να βρούμε εμείς τον υδραυλικό, να βρούμε εμείς κάποιον ο οποίος θα μας το φτιάξει. Και άιντε να το ξέρει κάποιος γνωστός τον υδραυλικό. Αν δεν το ξέρει, τι κάνουμε. Μπαίνουμε στο δουλευτάρα, έτσι όμορφα, και ησυχάζουμε μια για πάντα για οτιδήποτε πρόβλημα έχει το σπιτάκι μας το όμορφο. Σήμερα, Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Η ανθρωπιστική σας πλευρά είναι έντονη, ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε και την καλοσύνη. Έχετε ισχυρή αποφασιστικότητα και στις σχέσεις είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Χίλαρη Ντάφ.
0: Για να δούμε πώς μπορούν να μας ακούσουν παντού, φίλε Σκάτζ.
2: Η Χαλκιδική ακούει 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8, www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Το ότι κρυώνει τα βράδια πλέον το έχετε πάρει χαμπάρι και τα πρωινά, για να μου δίνεστε λίγο καλύτερα. 14 με 26 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και 69-31-908-908 είναι το Viber. Θέλουμε καλημέρες, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Γενικά, πώς είστε και τι κάνετε. Μπορεί να μην σας μιλήσαμε για τα παιχνίδια στο ξεκίνημα της εκπομπής που μας έπιασε μια παράνοια εκεί με το Σκάτς, αλλά τα έχουμε όλα και σήμερα. Έως 200 ευρώ μετρητά με την εταιρεία Δημάκη στις 10 παρα 20 και τη GI Fridays έχουμε και φυσικά τον Μπούφαλα Τζελάτο για να κερδίσετε σαν σύνδετα και σε λίγο τα κοσμήματα λαβή.
1: Σαν σήμερα το 1995 ο Κούλιο κατακτά το πρώτο του νούμερο 1 σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το θρυλικό Gangsta Paradise, το οποίο έτσι μας αρέσει ακόμα, το ακούμε ακόμα.

0: Τη Swim Stones and Dice στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ για σένα. Καλημέρα στον Ανέστη, στον Άλεξ. Καλημέρα στον Ιορδάνη, στη γλυκιά μας την Βένια. Ένα φυλάκι και στον Νικόλα που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα κλάματος της Γερμανίας, Ελλαδάρα που μας τρέλανε σπάνι. Εντάξει, παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι στην Ελλάδα που τα καταφέραμε χθες στην Γερμανία
1: και,
0: με
1: και
0: το 0-1.
1: Και το κράτησαν κιόλας,
0: μπράβο. Ναι, πάμε να δούμε όμως λίγο από επικαιρότητα.
2: Είναι και αυτό με στην επικαιρότητα, γιατί τρέλανε την Ευρώπη η εθνική μας χθες με το 0-1. Επικεφαλής είναι στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Πάμε όμως τώρα σε αυτά τα δυσάρεστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
2: Έχουν κενώσει τα διαμερίσματα, καίγονται διαμερίσματα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 6 διαμερισμάτων μέχρι τώρα. 4,5 τα ξημερώματα ξέσπασε η φωτιά. Και είχαμε και την έκρηξη στην Πλάκα που είπαμε και την Παρασκευή, σε διαρροή φυσικού αερίου και σε έναν μοιραίο σπινθήρα από διακοπή φωτισμού, λέει, συγκλίνουν οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία, την πολύ νεκρή τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα. Έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό και εικόνες ακραίου συνοστισμού προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη συναυλία της Άννας Βύση, που πολλοί άνθρωποι μείναν απ' έξω. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, που κρατούσαν στα χέρια τους
1: το
2: εισιτήριό τους. Να μας τα πει και ο φίλος μας που ήταν εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούσαν να παρακατουρίσουν και τέτοια πράγματα, λέγανε. Έχουν βγει στο TikTok 1002. Δεν ξέρω, εγώ έχω πολλούς φίλους πάντως που πήγανε και ήταν όλα οκ.
2: Ναι, ήταν και πολλοί όμως που μείναν απ' έξω, λέει. Εκατοντάδες κόσμος που έμειναν απ' έξω. Και ύστερα από μια εβδομάδα στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Μπαίνει στη μάχη, λέει, για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο και ανακοινώσεις μέτρων θα γίνουν την Τετάρτη.
0: Πολύ ωραία. Και ένας έξυπνος τρόπος, εγώ θα πω και εσάς που ψάχνετε για να την πέσετε στην κοπέλα που δεν σας κάθεται.
1: Ναι, αν
0: δεν σηκώνετε τηλέφωνο, είναι να βάζετε ένα λεπτό κάθε μέρα και της λέτε μηνύματα μέσω Iris. Θα σας μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. δηλαδή βάζεις ένα λεπτό και της λες κάτι. Έτσι δεν είναι θεϊκός ο τρόπος, γιατί δεν θέλει να το σηκώσει. Πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς, τάκα ένα λεπτό.
2: Το λες και στόκερ.
0: Είναι στόκερ, είναι στόκερ. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα να σας πούμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά την εισόδειά του. Είναι ενός ζευγαριού που έτσι απολαμβάνει μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, αλλά και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονόστο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
2: Και αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε φυσικά για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Τώρα, Loco Loco, καλημέρα Θεσσαλονίκη!

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
12: Λες, θα πας και να τελειώνουμε τώρα.
13: Θα πας και θα σκάσεις.
12: Πρέπει να συζητήσει λίγο τι κρύβεται πίσω από το δεν θέλω να πάω σχολείο. Αφορά κούραση, αφορά μία συμπεριφορά, αφορά μία φιλία που χάλασε και δεν τα βρήκε με το φίλο του και δεν θέλει να ξαναπάει.
13: Είναι απλά τεμπελάκος.
12: Το μάθημα το δυσκολεύει ή κάποιο συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να μην το έχει διαβάσει εκείνη τη μέρα και να ξέρει ότι, ξέρω εγώ, θα εξεταστεί, να φοβάται να μην εξεταστεί.
13: Άρα τι κάνουμε, Νάρσιμο, ωραία τα λες εσύ, αλλά η γυναίκα βιάζεται, πρέπει να πάει το παιδί σχολείο, το άνδρας πρέπει να πάρει το αμάξι να το πάει, τι θα κάνει.
12: Το πρώτο πράγμα είναι να μην προσπαθείς να του αλλάξεις τη γνώμη. Το να του πεις, μα το σχολείο είναι ωραίο, δεν βοηθάει. Θα του πεις τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, τι σε δυσκολεύει σήμερα, πες μου, για να δω πώς μπορώ να σε βοηθήσω, κατάλαβες. Αν σου πει δεν διάβασα, θα του πεις, ρε παιδί μου, δεν πειράζει άμα δεν γράψεις καλά στο τεστ, το γνωρίζω. Άμα σου πει δεν τα βρίσκω με το φίλο μου, θα διαχειριστείς τέλος πάντων το πρόβλημά του.
13: Ενώ έχεις 10 λεπτά για να φύγεις. Δύσκολη πίστα αυτή.
12: Δύσκολο είναι, αλλά και τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν μπορεί, επειδή εσύ είσαι μες στην τρέλα και ξυπνάς το παραπέντε, να το βαρνάς μαζί σου το παιδί και άντε μπες μέσα και πάμε σχολείο και έφυγε. Έχει συναισθήματα, θέλει να φύγει.
13: Για να φύγουμε από το σπίτι, μα κλωτσούσανε. Με κλωτσίδι βγαίναμε έξω. Πάνε και άμα τυχόν μάθω ότι άργησες, μην γυρίσεις και στο σπίτι το μεσημέρι. Μην γυρίσεις στο σπίτι το μεσημέρι.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
15: Με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Λοιπόν, πάμε περιφερειακός. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από Επταπύργιο μέχρι Άνω Τούμπα.
13: Ναι.
16: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
13: Ωραίος.
16: Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου ακόμη δεν έχουμε θεματάκια. Η Τσιμισκή όμως έχει τα προβλήματά της από Αγία Σοφίας μέχρι και Βενιζέλου. Μπορώ να πω εκεί λίγο υπομονή. Η Εγνατία γεμίζει μετά την Καμάρα, ενώ η Αγίου Δημητρίου είναι καλύτερα.
13: Σχετικά καλά ή δύσκολα τα βλέπεις τα ξεκινήματά μας?
16: Λοιπόν, κίνηση, επικεντρωνόμαστε Τσιμισκή και Τριανδρία.
13: Οκ. Okay. Σε λίγο παίζουμε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Magnetic Bossa, εδώ στον Ζου, λίγο πιο πριν το Show Me Love. Καλημέρα στην Έλενα, η οποία μας ακούει και χαίρεται πάρα πολύ κάθε πρωί που πηγαίνει με τα παιδάκια του στο σχολείο, τα οποία όμως θέλουν να πάνε σχολείο. Λίγο, ναι. Καλημέρα στην Σοφία μας, η οποία είναι εδώ στο πρωινό μας, αλλά και στον Κωστάρα μας, με την καφεδάρα του και τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Στα γλυκά μας τα παιδάκια που μας ακούνε, φυσικά στα πιο μεγάλα παιδάκια, τα οποία όντως σέρνονται για να πάνε προς το σχολείο, αλλά είναι νωρίς ακόμη, γιατί αυτοί ξυπνάνε 8 και 7 λεπτά και 8 και 10 είναι στο σχολείο. Με ένα μαγικό τρόπο.
1: Καταπληκτική.
0: Και κάνουν σκύψη οτιδήποτε άλλο εμείς λέμε στην εκπομπή και μπράβο τους και τους συγχαίρουμε πραγματικά. Τώρα σκάτς.
2: Ναι, πάμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε 231-0232-908 και κερδίστε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, σας φέρουμε κάτι νομίζω σχετικά εύκολο.
3: Είναι για ένα αντικείμενο που φέρνω για μια φίλη.
4: Ποιο είναι το αντικείμενο που σου έχει κάνει εντύπωση εσένα?
0: 2-3-10-2-32-9-08. Είναι θαυμάσια τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή και ευτυχώς τα έχουμε στην πόλη μας σε 8 σημεία. Υπάρχει και κεντρικό κατάστημα. Κέντρο-κέντρο. Κέντρο-καράκεντρο δηλαδή.
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Βλέπετε την υπέροχη συλλογή τους και διαλέγετε ό,τι θέλετε από εκεί.
0: Κερδίστε λοιπόν εσείς ένα κόσμο 20 ευρώ δώρα επιταγή για να το κάνετε δικό σας, λέγοντας ποια είναι αυτή η εκπομπή.
3: Είναι για ένα αντικείμενο που φέρνω για

0: φίλη.
1: Ποιο είναι το αντικείμενο που σου έχει κάνει εντύπωση εσένα?
2: Στη γραμμή ποιος είναι, καλημέρα.
3: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Τι κάνεις κοκλάκι μου όμορφο, πες μου τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Όνομα?
3: Είμαι η Βασιλική.
2: Βασιλικούλα μου γλυκιά, πες μου, έχεις καταλάβει εδώ τι γίνεται με αυτό το ένθετο που βάλαμε? Ποιο είναι το... η εκπομπή, να πούμε, η εκπομπή?
3: Ναι, νομίζω έχω καταλάβει, είναι το Castle Crush.
2: Ναι, στη Βασιλική, ναι, ναι, ναι. Πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, δουλειά, πανεπιστήμιο, σχολείο, τι κάνεις, για πες μου λίγο.
3: Δουλειά,
2: ναι. Ζοριζόμαστε κι εμείς. Μακάρι κι εμείς να μπορούσαμε να πούμε σε κάποιον δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Θα μείνεις εδώ να μιλήσεις με την Ανσούλα μας. Με την Ανσούλα μας για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, παιδιά.
2: Φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
2: Καλημέρα στην Νικολέτα, παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις πεθερές που τους έχει πιάσει λύσα κακιά.
5: Και στις λυσάρες!
2: Από ό,τι έχουμε πάθει. Τι τραβάει αυτή η γυναίκα. Λύσα!

0: Με Νικολέτα να είναι δίπλα μας και σήμερα. Η άλλη Νικολέτα τώρα είναι αυτή. Από τον εύωσμο της Θεσσαλονίκης, την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα στον Αλέξη και τον Μάριο, το παοξάκι που συχνάζει σε ηχθειοπολία. Πού είσαι ρε Μάριε, αλάνι μου, σε είδα και σε χάρηκα, παοξάκι μου δυνατό. Καλημέρα και στον Άλεξ, το φίλο μου. Καλημέρα στην φίλη μας την Αναστασία που μας ακούει δυνατά, στο Ιωαννάκι μας. Καλή εβδομάδα, βρε παρεώνει τρελό. Και στον Νίκ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα 20 χρόνια σχέση της Παύλα γάμου με το κορίτσι του.
1: Μπράβο.
0: Το αγαπάει πάρα πολύ, μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν θα τις κάνουμε, λέει, φάρσα. Να σας πω εγώ για εσάς που χάρασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, ότι έχουμε μια υπέροχη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, ανανάλυση μου και επισκευή με γνήσια τακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και ναι, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο ζωδιάκια.
1: Πάμε.
0: Έχεις.
1: Έχω το ξώτης. Η Δευτέρα έχει κίνηση και ενδιαφέρον. Εγώκερος, μία διαφωνία μπορεί να αφορά ένα μελλοντικό σχέδιο.
0: Μπράβο.
1: Υδροχόος, μία αναπάντηχη γνωριμία μπορεί να σε βγάλει από το συνηθισμένο σου. Ιχθύς, μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε αποσυντονίσει. Κριός, μία συζήτηση γύρω από χρήματα μπορεί να γίνει πιο έντονη. Ταύρος, ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά σου ενδέχεται να σου κάνει μια κίνηση. Δίδυμος, μια πρόσμενη πρόκληση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Καρκίνος, οργάνωση της προτεραιότητές σου. Λέων, μπορείς να βρεθείς στο επίκεντρο μιας παρέας και να το απολαύσεις. Παρθένος, μια δεύτερη πηγή εισοδήματος που αρχικά δεν είχε σκεφτεί αξίζει τώρα τουλάχιστον να εξεταστεί. Ζυγός, άκουσε περισσότερο το ένστικτό σου. Και Σκορπιός, συγκέντρωσε τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα του show. Τα παιχνίδια μας είναι πάρα πολλά, τα τραγούδια μας ακόμη περισσότερα και η διάθεση πάντα πολύ ανεβασμένη. Πάρα πολύ ανεβασμένη, παιδιά. Δεν ξέρω, έχουμε και καφεδάκι σήμερα, θα κεράσω το σκάτς. Πήραμε καινούργια καφετιέρα εδώ.
1: Το βάλουμε
0: στο πρωινό.
1: Την κάψουλα μας.
0: Αγόρι μου, τα.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
10: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
5: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
8: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Zoo News. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδές αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
10: Καιρός.
9: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: Κίνηση.
9: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Τριανδρία, στα φανάρια της Χάνθ και στην Εγνατία μέχρι την Καμάρα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά. Τα κοκόρια έχουν πιάσει δουλειά πολύ πιο πριν βέβαια, για να μας ξυπνήσουν, και η μπουγατσάρα που πήραμε σήμερα σε συνδυασμό με το αγνό κόκο μίλκ είναι η απόλυτη απόλαυση για το πρωινό μας εδώ, έτσι με το σκατζούλι τα έχουμε τσακίσει όλα. Όχι και την καλά, αγνό κόκο μίλκ. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και δειγματοδιανομή, να πούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο στα πανεπιστήμια, έτσι.
3: Τι ωραία που θα περάσει.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Ready!
8: Okay.
10: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
11: 97,8.
10: Στο ίντερνετ
11: metropavlafm.gr.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
11: Μέτρο 97,8.
10: Αλεξανδρούπολη.

0: τον Όρη. Καλημέρα. Κάπως μπήκε, λέει, παράξενα η εβδομάδα ή όχι κάτι άλλο. Ναι, ναι, κάπως παράξενα. Πώς, παιδιά, πολύ ωραία μπήκε η εβδομάδα. Γιατί έχει ωραίο σχετικά καιρό. Ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. Ψιλοφαίνεται ο ήλιος. Δεν βλέπω να είναι σωστά.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει συννεφιά.
0: Δεν έχει. Να και η ζωήτσα μας που είναι εδώ ξεκίνησε και το κρυουλάκι. Ξεκίνησε. Το άθιμο ξεκίνησε. Και ο Γιωργάρας μας που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά και σήμερα. Πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει το κορίτσι
1: λοιπόν,
0: μας εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε. Σας έχει τύχει να διαβάζετε ένα μήνυμα από κάποιον πολύ δικό σας άνθρωπο, από την Ειρήνη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Να ακούσω το παράδειγμα.
0: Από μένα.
1: Και να ακούς τη φωνή του μέσα στο κεφάλι σου. Δηλαδή, ενώ διαβάζεις το μήνυμα.
0: Voices in my head, άνοιμα.
1: Λέγεται ακουστική νοητική εικόνα. Και λέει, με άλλα λόγια, όταν είσαι με κάποιον πολύ κοντά και το γνωρίζεις πολύ καλά, είναι εύκολο να έχεις ακόμα και τη φωνή του σαν αναπαράσταση μέσα σου, όταν διαβάζεις το μήνυμά του ή όταν διαβάζεις κάτι για αυτόν.
2: Συνήθως μου τυχαίνει σε μήνυμα το οποίο, ας πούμε, έχει να με κράξει, να με, ξέρεις, να, σαν να το διαβάζεις να σε φωνάζει, ρε παιδί μου. Σαν αυτός που τα γράφει, τα φώνασε όταν τα γράφει.
1: Ο εγκέφαλος μπορεί, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, να δημιουργεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν ακουστική νοητική εικόνα, σύμφωνα με πειράματα που έγιναν, λέει. Όταν διαβάζουμε σιωπηλά, ακούμε μια εικόνα μέσα μας.
0: Εσύ ακούς καμιά εικόνα μέσα σου όταν διαβάζεις σιωπηλά?
1: Ακούω, αλλά νόμιζα ότι είναι η δική μου. Έτσι νόμιζα.
0: Τι είναι η δική σου, ότι είναι η δική σου φωνή?
1: Ναι, ότι είναι η δική μου φωνή.
0: Όποιος και να σου θέλει μήνυμα, ακούς τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Το μεγάλο, μεγάλο. Εγώ πάντως δεν
1: ακούω.
0: Μόνο από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι πολύ ξινοί, είτε μιλάνε πολύ παράξενα με στόμφο κτλ. Όχι όμως σε κανονικά μηνύματα, όχι.
1: Δηλαδή, ας πούμε την Ειρήνη δεν την ακούσω τώρα.
0: Όχι, τώρα, να, τώρα ας πούμε άνοιξα και είδα κανένα κουσταριά μηνύματα της Ειρήνης και δεν μου ήρθε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είμαι και εγώ λάθος.
1: Όχι,
0: παιδιά,
1: εντάξει, μπορεί να είσαι στους 8 στους 10 που δεν ακούνε.
0: Στους 8 ή στους 10, σωστό. Καλημέρα, παιδιά. Εσείς ακούτε καμιά φωνούλα να σας στείλουν μηνύματα? Αυτό θέλουμε να μάθουμε εδώ. Η Νάτση έφερε έρευνα πάλι από ποιο πανεπιστήμιο.
1: Α, κοίταξε, αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο.
0: Κατάλαβα, μόλι την έγραψε.
1: Όχι, δεν την έγραψα μόνη μου.
2: Είναι
1: μελέτες που γίνονται.
0: Κουκλάκια μου, επικίνδυνα την αγάπη και τα φιλιά μας και σήμερα. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι εδώ στο Viber του ραδιοφώνου. Πώς ξεκινήσατε σήμερα την εβδομάδα σας? Είστε ok? Θέλατε κάνα 2-3 μέρες ακόμη ξαπλαντάν ή και όχι? Τώρα ο Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Να ρίξει που θα πατρευόσουν αυτά τα. Θα κάνει δεσμό με κάποιον που ήταν ολόιδιο με σένα, άνδρα. Δηλαδή να έχει ακριβώ τα ίδια χούλια. Θα τον άντεχε.
1: Νομίζω όχι. Αηδία.
0: Εσεί κάτι θα τα έφτιαχνε με ένα κορίτσι. Θα πατρευόσουν ένα κορίτσι το οποίο ήταν ολόιδια στη συμπεριφορά σαν και σένα.
2: Όχι, πάλι δεν μπορώ κι εγώ.
0: Δεν μπορεί.
2: Θέλω κάτι διαφορετικό.
0: Θέλει κάτι διαφορετικό, φιλαράκι μου. Λοιπόν, παιδιά, είναι
2: κάτι. Τα αντίθετα έκοτε.
0: Ναι, ρε φίλε, το διάβασα χθε μια ερώτηση που μου κάνει έτσι φοβερή αίσθηση. Σε ένα πανεπιστήμιο ρωτήσανε τους φοιτητές αν θα κάνανε δεσμό με τον εαυτό τους και το 95% είπε όχι. Εσείς εκεί έξω, κουκλάκια μου, θα τα φτιάχνατε με τον εαυτό σας? Έτσι.
1: Θα το βάλουμε και στο Instagram.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι. Μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ.
0: Πείτε μας, θα τον αντέχατε τον εαυτό σας για να είναι ο δεσμός σας? Δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Ειλικρινά.
1: Εγώ απορώ που δεν έχεις πάει ακόμα να ανανεωθείς. Γιατί πραγματικά πήραμε τις τσάντες μας, πήραμε τα πρώτα μας από τα Mosaic Stores. Αλλά χρειαζόμαστε κι άλλα. Στυλό, μολύβια, κασετίνες, ατζέντες, είδη γραφής. Αυτά τα πολύ ωραία είδη οργάνωσης.
0: Νόμιζα θα πεις κατσαβίδια και λέω θα παιδιά να τους δώσει κατσαβίδια να πάνε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Στα Mosaic Stores, παιδιά, θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το σχολείο σε τεράστια ποικιλία με απίθανα σχέδια και χρώματα για κάθε ηλικία. Και μάλιστα τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο για να κάνεις αγορές σου στα Mosaic Stores.
1: Βέβαια, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.
0: Δύο σημεία βρίσκουμε, το ένα στον Εύωσμο, στα δυτικά, στην 28 Οκτωβρίου 16, Φιλιάκη, στα παιδιά που μας ακούνε, και στο κέντρο της πόλης Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, στο κέντρο Mosaic Stores. Πάμε για όλα εκεί. Και ο Σκάτς πάει για κουτσομπολιό, δυνατό.
2: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η συγκινητική στιγμή που μοίρασε τριαντάφυλλα στους συναδέλφους του την τελευταία του παράσταση της περιοδίας του.
0: Ναι.
2: Υπηρέτης δύο αφεντάδων ήταν το έργο, κάτσε αρκετός καιρός και όφιλε, λέει, στους συνεργαλούς μου φίλους και συνεργάτες να τους δώσει το τέλος από ένα τριαντάφυλλο.
0: Έχει γίνει πολύ viral ο τύπος, έτσι, ο Χαραλαμπόπουλος, μετά την ερμηνεία του πρόσφατα που ποια είναι η ταινία που παίζει τώρα.
1: Το Ριφιφί.
0: Το Ριφιφί, παιδιά, γίνεται χαμός για την ερμηνεία του. Όχι, δεν είδα
1: ακόμη.
0: Πρέπει να το
1: δεις. Πρέπει να
0: το δω.
1: Γιατί είναι λίγα επεισόδια, καταλαβες.
0: Μπορώ να το δω όμως και on demand, δεν μπορώ.
1: Ναι, μπορείς.
0: Ωραία, για πες.
2: Υπάρχει και το συγκεκριμένο βιντεάκι στο TikTok, το ανέβασε ο ίδιος ο ηθοποιός. Είναι κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό. Πάμε τώρα και στη Βάνα Μπάρμπα.
0: Ναι.
2: Η οποία Βάνα Μπάρμπα απεχθάνεται πλέον τη Μύκονο. Μίλησε για τη Μύκονο, την έχει συγχαθεί, λέει, δεν θα ξαναπατήσω το πόδι.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν θα στενοχωρηθεί η Μύκονος.
2: Λέει, οι Μυκονιάτες είναι υπέροχοι άνθρωποι. Αλλά
0: τι,
2: η Μύκονος πλέον είναι, λέει, μια βίζιτα πολυτελείας.
1: Πλέον, ενώ πλέον. Όταν πήγαινε δεν ήταν.
2: Δεν ήταν το 80 και το 90
0: δεν
2: που
0: ήταν. Όχι, δεν ήταν τότε.
2: Είναι, λέει, ένα έκτρωμα, έχασε το χρώμα.
0: 10 χρόνια έχει γίνει.
1: Καλή μια χαρά, άσπρη μπλε είναι, την είδα εγώ τώρα. Το χρώμα της.
2: Είναι Ντουμπαϊστάν και έχουν διώξει τους Έλληνες και έχουν γεμίσει Άραβες.
0: Έχει δίκιο.
1: Βαριά κατηγόρια για.
0: Όχι, έχει δίκιο. Τα τελευταία 10 χρόνια η Μύκονος έχει χαλάσει, έχει αλλάξει έτσι, την ταυτότητά της. Αλλά πιστεύω ότι αυτά κύκλους κάνουν. Θα ξαναγυρίσει γιατί είναι νησάρα. Δεν το συζητάμε. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Η Βάνα, η Μπάρμπα, και αυτή τι να πει. Αυτή, εντάξει, okay.
2: Έχει ζήσει όμορφες στιγμές.
0: Έχει ζήσει άλλες στιγμές εκεί πέρα. Και στη Σαντορίνη με τον άλλο. Πώς το λέγανε το τραγουδιστήριο, το Κυριαζή, στο Ημεροβίλη.
1: Στο ημεροβίλη.
0: Ναι,
2: και ο Λάκης Καβαλάς και κάνει κάποια παρόμοια δήλωση.
0: Συμφωνώ.
2: Και αυτός και.
0: Μα είναι έτσι.
2: Απέχει και αυτός από τη Μύκονο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν πήγαιναν αυτοί ήταν άλλο το καθεστώς.
0: Παιδιά, όταν πηγαίναμε παλιά. Η Μύκονος ήταν υπέροχη. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Όντως είναι. Δηλαδή πρέπει να σε βίζιτα για να μπορεί να. Δηλαδή, εγώ να γίνω βίζιτα. Εγώ να γίνω. Να πάω. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώσει να καθίσει. Σου λέει 550 ευρώ για να κάτσει. Κατάλαβε τι εννοεί. Ότι για να δουλέψει και να πα σωστά, να περάσει ωραία. Είναι άλλα τα κόλπα.
1: Ισχύει.
0: Μετά, από τότε που ήρθαν τα πετροδόλαρα, ναι. Από κάτω.
1: Πετροδόλαρα.
0: Καλημέρα σε Ολυμπία, Χριστίνα Μένη. Καλημέρα, η Πινελόπη. Εννοείται ότι θα τον άντεχα τον εαυτό μου.
1: Έτσι, Πινελόπη.
0: Ξεκάθαρα. Η Χριστίνα, εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο ίδιο με τον εαυτό μου.
2: Άντε τα κορίτσια.
0: Έτσι. Η Μένη, εγώ θέλω κάτι άλλο, λέει. Θα τον άντεχα, αλλά ίδιο με μένα δεν έχει νόημα. Θα τον άντεχε όμως. Έτσι. Και που να δω, που να το βρω. Η Ολυμπία μας είναι εδώ. Δεν θα τα έφτιαχνα με κάποιον που είναι ίδιος μαζί με εμένα, γιατί πολύ απλά δεν θα υπήρχε καμία έκπληξη. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, παντρεύτηκε το αγόρι, τον χάσαν τα κορίτσια που τον θέλανε. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time We Met, στο Zoo Radio, στο πρωινό σου.

0: Έτρε, παιδί μου, εδώ με την Νίκη τη Μινάζ. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ιορδάνη, ο οποίος εννοείται ότι θα τα έφτιαχνε με κάποιον σαν τον εαυτό του. Υπομονητικό παιδί, δουλευταράς, αγαπησιάρικος, ωραίος. Καλημέρα στον Μάνο μας, ο οποίος λέει: πάρε καλά που ακούμε στο radio να μας φτιάξετε το πρωινό, γιατί στη δουλειά μας συγχύζουν μόνο. Πού είναι, ρε Μάνο, αυτοί οι άνθρωποι, να τους μαλώσουμε λίγο. Η Ζωούλα λέει: αναρωτηθείτε πόσοι και πόσοι είναι ελεύθεροι και απάντησαν στην ερώτηση. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ευαγγελία. Με δύο σαν εμένα θα τα έφτιαχνα ταυτόχρονα κιόλας. Όπα, να και τα γούστα με τον εαυτό της.
1: Έτσι.
0: Τριπλέτα. Πάμε να φύγουμε. Με μας άραξε τώρα πρωί-πρωί. Με γλυκιά μου, όμορφη Ευαγγελία. Καλημέρα στην Ξένια που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στην Χριστίνα μας. Εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
14: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
13: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
14: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
15: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
15: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
15: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
14: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
15: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

0: Moving to the Sun. Hugh Gale στον Zoo 98. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, team. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όταν ήμουν φοιτήτρια, ναι, άνετα θα μπορούσα να τα έχω με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Πλέον που είμαι παντρεμένη και έχω οικογένεια, όχι σε καμία περίπτωση. Κάποιος θα βρισκόταν φυλακή.
0: Και σίγουρα όχι ο εαυτός σου, αλλά εσύ θα τον είχες φάξει. Παιδιά, τα ίδια σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, αλλά βλέπω εδώ όμως πολλούς ανθρώπους ευχαριστημένους με τον εαυτό τους και αυτό είναι τέλειο, είναι υπέροχο. Ή μπορεί και όχι. Καλημέρα. Καλημέρα, είναι η ώρα για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο εδώ. Τι δώρο έχουμε σήμερα, Νασούλα?
2: Φυσικά έχουμε γεύμα στα TGI Fridays. 50 ευρώ η δώρο επιταγή. Να πάμε εκεί να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις, τα μοναδικά κοκτέιλ που βρίσκουμε μόνο στα TGI Fridays. Και σήμερα που είναι Δευτέρα το θέλουμε. Θέλουμε να νιώσουμε Παρασκευή.

0: Τυπηθούνε ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα. Φίλες Κατσόκυρε, πάμε!
1: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Γιάλα.
2: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό πρέπει να ερμηνεύσετε σήμερα.
3: Στο ασανσέρ
0: του Βαλάντη είναι το τραγούδι, είναι κομμάτι. Εντάξει, στο ασανσέρ. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα, βγείτε στον αέρα. Διεκδικήστε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays. Έτσι, νικήστε το Χαμπίμπι, νικήστε και την Γιάλα, αλλά και τον αντίπαλο. Υπάρχει και το Viber 6931-908-908. Μετά θα δούμε ποιο θα κερδίσει. Πάμε στο πρώτο και πιο γρήγορο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένη μου. Το όνομά σου?
4: Κωνσταντίνα.
0: Η Κωνσταντίνα είναι εδώ μαζί μας. Έχεις ξανατραγουδήσει ποτέ?
4: Πέρσι, πρόπερσι έχω.
0: Α, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Κάτσε να σε κρατήσω λίγο εδώ, να πάρω και την επόμενη γραμμή. Καλημέρα και σε σένα, περιμένεις. Και πάμε πρώτα με την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, 3, 2, 1, πάμε!
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρέλα. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Ναι, στο κορίτσι μας! Σε κλείνουμε, ακούμε και την επόμενη γραμμή και ακούς αν θα κερδίσει ή όχι. Παρακαλώ στη δεύτερη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου, το όνομά σου?
5: Χριστίνα.
0: Χριστινάκι μου, εσύ έχεις ξανατραγουδήσει ποτέ?
5: Όχι.
0: Καλή αρχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Χριστινάκι μας. 3, 2, 1, πάμε!
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.
0: Ναι, και στο Χριστινάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τραγούδησες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Σε κλείνουμε και ακούς. Κλείνουμε και το Χριστινάκι και βεβαίως το ξεκίνημα σήμερα από την Άνση.
2: Εμένα λίγο πιο πολύ μου άρεσε η Κωνσταντίνα.
0: Το πρώτο ναι. Τηλεφώνημα. Εσένα?
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Χριστίνα γιατί τραγουδούσε και χαμογελούσε ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα. Εγώ θα πάω με την πρώτη γραμμή σήμερα με την Κωνσταντίνα. Μου άρεσε λίγο παραπάνω και οι δυο. Ήταν υπέροχες, αλλά ένας πρέπει να κερδίζει πάντα. Σήμερα ήταν η Κωνσταντίνα που θα τηλεφωνήσει για να πάρει το δώρο της. Περισσότερο τραγούδι, έτσι, αύριο την ίδια ώρα, 50 ευρώ δωρεπιταγή για να καλοφάτε και να περάσετε τέλεια στα TGI Friday.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή σας ξέρω και σας αγαπάω τόσα πολλά χρόνια, 40 χρόνια επιτυχίες μαζί.

0: Ήδη Σάκη σας έχουμε τώρα για τους YouTube. Το ελληνικό fan club των YouTube συναντήθηκε με την μπάντα, λέει, στο Δουβλίνο. Ο Δημήτρης μας το γράφει αυτό εδώ. Και αποκάλυψε ότι έρχονται στην Ελλάδα το 2027 για δύο συναυλίες. Άντε να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Τζιμάρα. Δεν ξέρω τώρα πόσο μεγάλος ηλικιακά είσαι, πόσο μικρός, αν είχες δει τη συναυλία των YouTube στο λιμάνι.
1: Το 1997.
0: Την είχες δει?
1: Την είχα δει.
0: Κολόγερε.
1: Και είμαστε.
0: Και εγώ την είχα δει.
1: Ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Ήταν σαν ήμασταν τότε.
0: Τι?
1: Παιδάκια ήμασταν.
0: Παιδάκια ήμασταν, φιλαράκι.
1: Ήταν τέλειο.
0: Όταν ήσουν παιδάκι, τι γλυκό παιδάκι που θα ήσουν, φίλε. Τι καλπαζιά πρέπει να έχεις φάει.
1: Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ωραία ήταν.
1: Α, το ευχαριστώ μου κιόλας.
0: Κι εγώ. Άμα θα σε έδωνα. Έτσι με τη φατσούλα που έχεις, ξέρετε πώ θα ευχαριστώ που να σε έδωνα τι φαλιαρίτσε. Ευγενικέ όμω, όχι δυνατέ. Τώρα για εσένα που είσαι επαγγελματία υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό ή κατασκευαστή με την εταιρεία Δημάκη, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Προσοχή, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγετε πάντα εσείς οι επαγγελματίες τη σωστή λύση για τα project σας. Η Δημάκη είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού και θα είναι κοντά μας στις 10 παρά 20, δηλαδή ούτε σε μία ώρα, για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά με το Beat the Bomb. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα στην Ελεάνα, η οποία είναι εδώ. Δεν προλαβαίνω να σας στέλνω, όλο στο τρέξιμο είμαι. Εννοείται, αν αντέχουμε τον εαυτό μας, εγώ μετά από τόσους που τα έχω φτιάξει, λέει, με τον εαυτό μου θα περνούσα καλύτερα. Δεν λέμε να τον αντέχετε, λέμε αν θα τα φτιάχνετε με κάποιον που είναι ολόιδιος με εσάς. Ολόιδιος με εσάς, και το έχουμε και σε poll στο Instagram Scats.
1: Πάμε ανέκδοτο. Πώς λέγεται μία μαϊμού που καπνίζει μόνο ακριβά πουρα?
0: Έλα ρε φίλε, τι είπες τώρα να πούμε. Μαϊμού. Καπνίζει ακριβά πουρα. Από πού τα βγάζουν τα ακριβά? Στην Κούβα.
1: Έχει μια συγκεκριμένη ονομασία το ακριβό το πουρο.
2: Δεν ξέρουμε τώρα και από πού.
0: Για πες.
1: Κοχιμπατζής.
0: Έλα ρε. Κοχίμα λέγονται. Κοχιμπατζής. Ωραίο, ωραίο. Γλυκιά μου Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μαρίνα μου, είδες κομματάρα τον YouTube, είδες? Σας ξέρω. Αφού το λέω τώρα, ρε παιδί μου. Και το καλυψάκι μας είναι εδώ. Κάθε φορά στο Χαμπίπι και στο Γιάλα και στη Γιάλα λέμε στο λεωφορείο. Τραγούδα και εσύ από το λεωφορείο.
2: Μη μαζάς
0: την τρελά μου. Να γίνει κόλαση μέσα στο λεωφορείο. Ray, where is my husband?

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
4: Πανολευτρία.
2: Φλοπ, φλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλε
0: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Έμπνε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Zoo News. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή, και σε μια πρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
1: Καιρός.
4: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση.
4: Κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στο ύψος της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία μέχρι την Καμάρα. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που συντονιστήκατε. Είτε από το πρωί είτε τώρα, κουκλάκια μου επικίνδυνα. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση μου?
2: Έχουμε το ζώο μου νιάβδα τελιέτου στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τι θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
1: Την απόλυτη, την πιο σύγχρονη επιλογή.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two, ready?
11: Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες. Edge of Desire, λίγο πιο πριν. Τραγούδι που αγαπάει το μαράκι μας και την καλημερίζουμε με αυτό, το Take Me There από Daddy. Και πάμε γρήγορα, όμορφα, να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Ζόρζ Μουνιέ από την Λάρισα, που τελικά δεν πήγες με την Άνση στο Ρουβά.
1: Όχι, γιατί πήγε τελικά Άννα
2: Βίσση.
0: Αληθεύετε, όταν θέλετε να κατουρίσετε δεν είχατε πώς να πάτε τουαλέτα ή ήταν ψέματα όλα αυτά του TikTok?
1: Λοιπόν, υπήρχε αυτό το θεματάκι. Βέβαια σε μένα δεν δημιουργήθηκε θέμα.
2: Φόρουσες πάνω.
1: Αλλά όντως είδα πολύ κόσμο να ζορίζεται, να στριμώχνεται για κάτι τέτοιο.
0: Η Νάνση λέει ότι κάποιοι λέει πηγαίνουν στις συναυλίες και φοράνε πάνες. Το ήξερες εσύ, πρώτα να τα ακούω.
2: Αλήθεια.
1: Με τα πάμπερς πάνες.
2: Ναι, ναι, αυτοί ειδικά σε μεγάλες συναυλίες τύπου Σακύρα, Σελιντιόν που είναι μπροστά-μπροστά, φοράνε πάνα.
1: Άμα έχει να περάσει ανάμεσα από 50.000 κόσμο για να φτάσει στην τουαλέτα, πότε θα
2: πάει. Και μετά δεν ξαναπάς στη θέση σου ποτέ,
1: καταλαβαίνεις.
0: Μετά μας τούσουν άστα. Καλή, θα συγκάνουν οι μπούτες μας.
2: Είναι απορροφητικά τα πάμπερς.
0: Για πες, κάτι δεν φίλουσε. Χαζάιστε και τα δύο. Ζόρζ, Νάνση, σε τάξη, Σκάτς, πάρε τηλέφωνο την εμπορική διευθύντρια, χρέωσε 300 ευρώ στον καθέναν. Έλα, συνέχισε, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, κοριτσά. Τώρα στην Αθήνα και τι, θέλω να το μεταφέρω και εσάς και μπράβο, εκεί συνομίλησα με κάποιους συναδέρφους.
2: Ναι.
1: Και λέμε να πούμε αντίο στα wide leg παντελόνια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως θα πούμε αντίο και θα φέρουμε όμως, Νάση μου, τα μπαλούν παντελόνια. Παντελόνια.
2: Γι' αυτό.
1: Εκπληκτικό νέο baggy steel, φοβερά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, θα δώσουμε μια καλοσχηματισμένη στρογγυλή σιλουέτα που θα σου χαρίζει κίνηση όλο αυτό. Θα κρατήσουμε τον όγκο, αλλά θα το συγκεντρώσουμε κατά μήκος των μυρών και στη γάμπα. Εκεί τώρα θα δώσουμε όγκο.
2: Μάλιστα, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Έτσι είναι το απόλυτο street style που θα υιοθετήσει η σιλουέτα σου.
0: Κάτσε, με τι παππούς πάει αυτό, ρε Συνάνση, ρε Συζόρ, συγγνώμη.
1: Φοράς ποτάκι, φοράς νικεράκι.
0: Α, ό,τι να είναι δηλαδή, ό,τι έχω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν ταιριάζει με καλό παπούτσι.
2: Με γόβα, ας πούμε.
0: Εγώ το έχω δει και αυτό σου λέω. Μερικές φορές το έχω δει και με βόβα αυτή την κομψή.
2: Γόβα, τι βόβα.
0: Γόβα, ρε.
1: Όχι, με γόβα θα πω όχι, γόβα, όχι, είναι λίγο άκυρο.
0: Θα το ακούσω τώρα να δω. Είναι άκυρο, λες εσύ.
1: Όχι, θα προτιμούσα ποτάκι.
0: Ναι.
1: Σνικεράκι, αλλά σνικεράκι, όχι να πάει να τρέξει το τζόκι. Είναι λίγο πιο καλό, πιο στυλάτο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρζ Μουνιέ, εμάς.
1: Την αγάπη μας. Είναι το στυλ αυτό και για πρωί και για βράδυ. Κοριτσάρες, φορέστε μπάγκι.
0: Φτάνει, είσαι ενθουσιασμένος από την Άννα την Βίση εκεί και δεν μπορείς να μας φέρεις το θέμα σωστά.
1: Τρελάθηκα.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: Τι ώρα κοιμήθηκα, κατευθείαν βρε με το βράδυ, με το βραδινό γύρισα.
2: Α, μάλιστα. Παπά.
0: Κατάλαβα,
2: ταλαιπώρια.
1: Κατευθείαν μετά τη συναυλία πίσω.
0: Με τι τη βραδινό, με το κτέλ γυρίζετε?
1: Με το κτέλ.
0: Τι κτέλ, θα να θυμάστε.
1: Από τα σκόλα στη βράδυ.
0: Μόδιστρε τη συμφορά, με το κτέλ σε γυρίζουν. Δεν έχει το σοφέρ. Ο Γιώργος, ο σοφέρ τι έγινε, έφυγε, τον απέλησε.
1: Δεν
0: βόλευε αλλιώς. Καλά, καλημέρα, έλα, τσάου.
2: Με το κτέλ ολόκληρο, Ζόρζ Μουνιέ.
0: Καλημέρα και στη Μαρούλα μας. Καλημέρα, Μαρούλα μου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Γίνεται ένας χαμός με το Beat the Bomb εδώ πέρα τώρα. Και μερικά μηνύματα θα χαθούν. Θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα βρούμε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 69.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Lady Gaga, Just Dance. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Έλενα, καλημέρα στην Δήμητρα που είναι εδώ και σήμερα. Τι ωραία που περνάμε, φιλινάδα, Νάνση μου, αλλά τι ωραία που θα περνούσαμε αν είχαμε ετοιμάσει τη βαλίτσα μας που μας κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου
1: μα,
0: μας.
1: Πραγματικά έτσι. Και εμένα έτσι με κοιτάζει η βαλίτσα μου. Πόσο καιρό έχω να μπω σε ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν και να φύγω, πόσο καιρό.
0: Μας κοιτάζει, παιδιά, μας ξανακοιτάζει και μας λέει τι θα γίνει.
2: Γέννησέ με!
0: Έτσι, οπότε έχουμε το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί, η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθούμε στην ομορφιά της παλιάς πόλης.
1: Κλείστε και εσείς τη θέση σας τώρα στο aegeaner.com ή στο Aegean App πάρα πολύ εύκολα.
0: Έτσι και όμορφα να πω εγώ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στο γλυκό μας, το μαράκι που βαριέται δευτεριάτικο να δουλέψει και δεν είσαι η μόνη αγαπημένη μου. Όλοι κάπως έτσι είμαστε, έλα.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, Βασίλη, πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν έχετε επισκεφτεί μέχρι τώρα, να πάτε στο Θεσσαλονίκη Wine Cell. Γιατί ολοκληρώνεται απόψε. Είναι το απόλυτο event για τους λάτρεις του κρασιού.
0: Μπράβο.
1: Δοκιμάζεις εκατοντάδες ετικέτες από κορυφαία ελληνικά ηνοποιία σε ένα άκρος έτσι ωραίο φωτογραφικό περιβάλλον στο λιμάνι στην αποθήκη Γάμα από το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και τώρα θα σας προτείνω να πάτε, άνοιξε το Σάββατο η τεράστια ψηφιακή multimedia έκθεση για τον Van Gogh. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε. Είναι 360 μοιρών εμπειρία μέσα στους πίνακες του κορυφαίου αυτού ζωγράφου, ιδανική για έτσι μια έξοδο οικογενειακή.
0: Πολύ πολύ όμορφα, καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη που είναι εδώ, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Ιωάννα από Αγουίζου αλλά και στη Σοφή που μας στέλνει τα φυλάκια της και βεβαίως τώρα είναι η ώρα για Turn the Lights Off. Έχουμε κάτι άλλο, Σκατζούλη, είσαι λίγο η κίνηση.
2: Σε λίγο, σε λίγο.

0: υπέροχος ο Χάρη, ο Χάρη Στάιλς με το As It Was. Να το χαρίσουμε το τραγούδι στο μαράκι που της αρέσει ο Χάρη Στάιλς. Και πώς θα γίνει να το φέρουμε στην Ελλάδα, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι να έρθει. Καλημέρα στην Δήμητρα και στην Ντίνα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Μόλις έχει γίνει και η κλήρωση, σε λίγο θα τηλεφωνήσουμε στον παίκτη της ημέρας. Πρώτα όμως θα πάμε λίγο με την κίνηση μία να δούμε.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Καλύτερα είναι ο περιφερειακός. Κίνηση έχει μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και έχει και βέβαια ένα ατύχημα να περάσετε. Μετά όλα οκ. Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα που πάει προς το κέντρο έχει την περισσότερη κίνηση. Βασιλή Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα αυτά είναι οκ. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει, Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Η Εγνατία κολλάει, Πανεπιστήμια και μετά την Καμάρα. Η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης και Φανάρια Βαρδάριου. Γενικά αυτή την ώρα είμαστε καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι και Δευτέρα βέβαια που μια τεμπελιά παραπάνω την έχουμε τώρα. Δεν ξεκινάμε όλοι κατευθείαν την ώρα που πρέπει. Εσύ. Λίγο το αργούμε, λίγο το μπερδεύουμε. Καλημέρα, κουκλάκια μου. Τώρα τι θέλεις να σου να μας πεις εσύ.
4: Θέλω να σου πω λίγο για την 34χρονη Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία. Καραντινίνη.
0: Καραντινινή.
4: Ναι, ωραίο όνομα. Ωραίο επίθετο.
0: Τι είναι η Λινή ακόμα, λοιπόν, το Καραντινινή. Έλα.
4: 34χρονη μπορείς να την πεις. Ξεκίνησε μόνη της με ποδήλατο από τη Δανία και μετά από 52 ημέρες και περίπου 3.500.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.

0: Nu va γιόλο, Bad Bunny στο Zoo Radio. Είμαστε έτοιμοι για όλα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ώρα είναι η μαγική που σας δίνει τα μετρητά. Γι' αυτό ετοιμαστείτε.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb. Το Beat the Bomb είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Στην καλύτερη επιλογή σου για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και γρήγορα θα συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας. Καλημέρα, καλή Ρόη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Η Καλλιρόη είναι ένα υπέροχο όνομα που όμως πάντα η Καλλιρόη μου θυμίζει όταν λένε για την κίνηση στην Αθήνα, στην Καλλιρόη και στην Καλλιρόη και στην Καλλιρόη. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι.
0: Με τι ασχολείσαι, αγαπημένη μου?
2: Είμαι υπάλληλος γραφείου, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άδεια λόγω μητρότητας.
0: Να σου ζήσει, να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Κοριτσάκι, 1 χρονών είναι τώρα.
0: Μια χαρά, το κοκλάκι μας το όμορφο, να μας το φιλήσεις και από τους τρεις εδώ και να παίξουμε τώρα μαζί.
2: Φυσικά.
0: Θέλουμε την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα?
2: Την τρίτη.
0: Την τρίτη βόμβα θέλει, φίλες Κατζόχυρο, το κορίτσι μας η Καλλιρόη.
3: Με στεναχώρεσε.
0: Γιατί?
3: Δεν έχω καλό feeling.
0: Αυτό που στεναχωριέσαι συνέχεια και μας κόβει τα φτερά. Για πες, Νάνση.
4: Εμένα δεν με στεναχώρησε.
0: Ναι.
4: Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και καλύτερη βόμβα. Απλά θα ήθελα να τονίσω λίγο στην Καλλιρόη, επειδή μας έχει ξανασυμβεί 2 φορές.
0: Τι καλέ.
4: Μην ασχολείσαι με το παιδί σου τώρα.
0: Ναι. Γιατί... Μην ξεχαστείς. Αυτό εννοεί.
4: Γιατί θα σκάσει βόμβα και θα το πάρει χαμπάρι.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε τώρα πρέπει να δούμε αν θα ακούσεις τον εαυτό σου και την Άνση ή αν θα πιστέψεις το Σκατζόχυρο που στεναχωρέθηκε.
2: Όχι, θα αλλάξω.
0: Θα αλλάξει. Και πού θα πάμε?
2: Στη 2.
0: Στη 2. 1 ή 2. 2 ή 1. Σε αυτές τις βόμβες έχει μπλέξει το κορίτσι μας. Την πρώτη διάλεξη στην αρχή. Άρεσε στην Άνση, στεναχωρέθηκε ο Σκατζ. Και τώρα πάει στην δεύτερη βόμβα. Εσύ τη δεύτερη βόμβα, ναι, την ακούς καλή?
3: Δεν μ' αρέσει και πολύ.
0: Έξι, ναι.
2: Τίποτα δεν θα αρέσει.
0: Ενέρεση, καλή ρόη. Λοιπόν, καλή ρόη μου. Πρώτη ή δεύτερη. Εσύ τη δεύτερη βόμβα, ναι, την ακούς καλή?
3: Δεν μ' αρέσει και πολύ.
0: Έξι, ναι.
2: Τίποτα

0: Επιτυχία.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
0: Δυστυχώς, αγαπημένοι μου, άλλαξες την πολύ πολύ καλή βόμβα. Την πρώτη βόμβα που είχε μέσα 140 ευρώ μετρητά. Και πήγε στη δεύτερη βόμβα. Σου έλεγα ότι είναι ξινός. Σου έλεγα για να μην μου λεμονιάσεις και δεν άκουγες τίποτα. Γιατί?
2: Είπαν πως ήταν μπλόφα.
0: Όχι, βρε. Γιατί να είναι μπλόφα τώρα? Να πάρετε μετρητά θέλουμε. Δεν μπλοφάρουμε. Συνήθως εγώ δηλαδή δεν μπλοφάρω. Οι άλλοι δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Αφού σου τον χρωμάτιζα, σου πω ότι είναι ξινός και λεμονιάρης.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Σε 10 εργάσιμες ξαναπέζουμε. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Φιλάκια στο μικράκι σου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Φιλάκια στο μικράκι σου. Σκάζ.
3: Πάμε τώρα κομματάρα 2008. Acon, φοβερός. Right now. Ναι.
0: Πού πήγες, άφηγες έξω να πας αγοράσεις το κοφέ της?
4: Έτοιμος ήταν να φύγει.

0: Υπέροχο τραγούδι, Ordinary, Alex Warren. Καλημέρα σε Βασίλη. Καλημέρα σε Αποστόλη. Καλημέρα στην Χριστίνα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε. Μπιλ, πίστεψε με, λέει ότι αν σου έμεινε κανένα χιλιάρικο το μήνα στην άκρη, καμιά Δευτέρα δεν θα ήταν δύσκολη. Όλες οι μέρες για δουλειά χάλια είναι. Με ένα χιλιάρικο, ρε φιλαράκι, να σου μείνει το. Τι είναι, θα λύσει το πρόβλημά σου. Να μου έμεινε κανένα 20 χιλιάρικα το μήνα, να σου πω ότι καταλαβαίνω το μήνυμά μας. Φίλε Βασίλη, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Η Αναστασία.
0: Ωραία. Αναστασία.
1: Θες.
0: Αναστασία. Αναστασία.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Πάρα άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Για να τη βρούμε αυτή, η Αναστασία είναι. Πώς λένε. Το γιοφύρι της Σάρτας. Την ψάχνουμε. Από ποιον είναι?
1: Το Θοδωρή. Από το Θοδωρή.
3: Μια τελευταία ευκαιρία.
0: Σίγουρα την έχεις, ρε Θοδωρή. Είναι η Άι.
1: Σαν να μην πιάνει, αφού δεν κάνει τούτο.
0: Σαν να μην πιάνει, σαν να μην τη βρίσκουμε, σαν να μην υπάρχει.
2: Ο συνδρομητής που καλέσαμε.
3: Αυτό το, όχι.
0: Θοδωρή, να τη χαίρεσαι, ειλικρινά σου λέω, αυτό ήταν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Πάμε στο στοίχημα μόνο τώρα λίγο.
3: Λοιπόν, η καινούργια εβδομάδα ξεκινάει με μείον 11.
0: Τι χάσαμε πάλι.
3: Τι κάναμε.
0: Έλα,
3: λοιπόν,
0: ρε,
3: πάμε. Βέλγιο, Γαλλία, γκολ, γκολ.
0: Ναι.
3: Ρουμανία, Βοσνία, 1. Και Λετωνία, Κύπρος, να βάλει Κύπρος ένα γκολ έστω. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, θα πάρουμε 14 και θα πάμε κατευθείαν. Τι άλλο θέλουμε?
0: Ναι, θέλουμε να κερδίσουμε.
3: Ναι,
0: αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Γιατί όλο χάνουμε. Αυτό θέλουμε. Να πεταχτούμε μια βόλτα και στην Αλσούρα.
1: Ναι, γιατί σα υποσχέθηκα να σα πω πόσε μέρε χρειάζονται οι άντρε για να καταλάβουν αν μια γυναίκα του κάνει, αν ταιριάζουν και να προχωρήσουν στο μεγάλο βήμα για το γάμο.
3: Θέλω όλε μέρε.
0: Τι θέλει?
3: Μήνε θέλω εγώ.
1: Εντάξει, πόσου μήνε, παιδί μου, κάτω σε μέρε.
3: Σε μέρε 300, θέλω 780 μέρε.
1: Χριστί!
0: Δύο χρόνια θέλει αυτό. Δύο χρόνια.
1: Εσύ, Βασίλη, πόσο ήθελες? Πόσο θέλεις?
0: Ανάλογα την ηλικία. Όταν ήμουν πιο μικρός, ήθελα 4-5 χρόνια. Τώρα και σε 3 μήνες, άνετα.
1: Λοιπόν, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, περίπου 112 ημέρες χρειάζεται, ναι, δηλαδή σχεδόν 4 μήνες, για να αποφασίσει αν βλέπει τη γυναίκα με την οποία βρίσκεται σε σχέση ως πιθανή μελλοντική σύζυγο. Δεν σου λέω να τη κάνει πρόταση γάμου, αλλά να το νιώσει, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η σύζυγός μου.
0: Μάλιστα.
1: 4 μήνες. 4 μηνάκια.
0: 4 μήνες, φίλε, μια χαρά είναι.
3: Μπα, εγώ
0: έτσι κι αλλιώς στη ζωή όλα τυχερά είναι.
1: Δεν σου μένει άλλος χρόνος.
0: Δεν σου μένει άλλος χρόνος.
3: Αχ, λες και φεύγω.
0: Τι σου είπε, ρε.
1: Έχεις χρόνο.
3: Να παντρευτώ και

0: Naked with you Playmen στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ και σήμερα και θα είναι μέχρι και τις 11. Μας έχουν μείνει πολλά λεπτά ακόμη για να το ζήσουμε ακόμη περισσότερο στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Έχουμε και ακόμη ένα δώρο βεβαίως από το Buffalo Gelato. 40 ευρώ δώρο επιταγή στις 11 παρά 20 με το παιχνίδι μας. Τα σύνδετα τώρα για τσάντες, για τετράδια, για κασετίνα, στυλό, μολύβι, για ατζέντα. Για όλα όσα χρειάζεστε για το σχολείο, τα βρίσκεται που αλλού μα στα Mosaic Stores φιλικά.
1: Τεράστια ποικιλία Βασίλη σε σχολικά είδη με μοντέρνα σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε ηλικία. Και τώρα οι αγορές μας έχουν και bonus, έτσι.
0: Ναι, με κάθε αγορά 30 ευρώ, ανασούλα μου και πάνω, παίρνουμε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά μας. Μάλιστα, την εξαργυρώνουμε μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.
1: Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Ιωάννα. Παιδιά, σας ακούμε και περνάμε τέλεια και στην δουλίτσα μας. Καλημέρα και στην Ντίνα, στην Χριστίνα, στη Γεωργία και στο Σάκη. Σε όλους και σε όλες εσάς.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
4: Πες το!
5: Zoo Radio!
4: Zoo 90,8.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Ενεργείο.
12: Ελευθερικά.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Ζόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δύο σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια πρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε και φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
4: Καιρός.
1: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε μόνο στη Τζιμισκή αυτή την ώρα.
5: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
21: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
22: Check, check, one, two. Ready?
23: Ready!
22: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
22: 97,8.
5: Στο ίντερνετ
22: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: μπάσκετ, φίλε Κατζόκυρε. Και ναι, μ' αρέσει που ο Πάκο έχει κάνει καλή ομάδα. Ρε, φίλε, σαν τον ποδόσφαιρο δεν ξέρω για σένα. Δεν
1: καλά,
0: έχει,
1: καλά,
0: ρε, δεν ξέρω. Τώρα, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, εσύ.
1: Και εγώ περισσότερο μ' αρέσει.
0: Περισσότερο το ποδόσφαιρο. Είδε καθόλου όμω μπάσκετ.
1: Μπάσκετ είδα, α πούμε, την αλήθεια, είδα τον Πάκο και του δύο αγώνε.
0: Ολόκληρου.
1: Του είδα και με τον Παθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και...
0: Αντέξει, βλέπει πόσο είναι δύο ώρε μπάσκετ.
1: Να σου πω, ξέρει γιατί άντεξα. Γιατί ήταν εκπληκτικοί αγώνε και.
0: Έλα, ρε φιλαράκι.
1: Μπορεί να μην στηρίζα καμία από τι δύο ομάδε.
0: Γιατί δεν στηρίζει καμία από τι δύο ομάδε αυτέ.
1: Αλλά. Πω, ναι, δεν τη στηρίζα. Αλλά.
0: Έλα.
1: Είδα μπάσκετ, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε αγωνία, καλά τη καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, και εμένα μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει να το απολαμβάνω. Μου αρέσει στην Θεσσαλονίκη μα, στην κουκλάρα μα, στην πόλη μα το εκπληκτικό σοκολατούχο γάλα. Αγνό, κοκομίλκα. Έτσι είναι από εκείνε τι γευστικέ απολαύσει που χωρούν καθημερινά στην ημέρα μας, στη βόλτα μας, στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στο διάλειμμα. Γενικά, ρε παιδί μου, περπατάμε εκεί, έτσι, το κουμπώνουμε και φτιαχνόμαστε. Αγνό κοκομίλκ, έτσι, για όλα τα παρεάκια μας εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Νανσούλα μου.
2: Λοιπόν, το γνωρίζετε ότι αν πάρετε καλέ μια μικρή πρέζα θαλασσινό αλάτι,
0: τι?
2: Το βάλετε κάτω από τη γλώσσα σας και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Μετά πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Ο πονοκέφαλος θα υποχωρήσει μετά από 5 λεπτά.
0: Όχι.
2: Αντί για ντεπόνα, αντί για παρακεταμόλη.
0: Ξέρεις ότι στο τέλος του μήνα δεν θα πληρωθεί, θα πληρώσει κιόλας.
2: Αντί για παρακεταμόλη, λοιπόν, παίρνετε αλάτι, χοντρό αλάτι, το βάζετε κάτω από τη γλώσσα, τα αφήνετε λίγο να λιώσει. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Το νάτριο στο αλάτι θα αποκαταστήσει γρήγορα την ισορροπία των ηλεκτρολιτών μας, μειώνει το πρίξιμο στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου και σταματά αμέσως την ημικρανία.
0: Ξέρεις τι διάβασα χθες για το αλάτι?
2: Τι?
0: Ότι αν έχεις, λέει, μια ποικιλία καφέ που είναι πικρή, αν μέσα στο καφέ με το που το ρίξεις ζεστό βάλεις 1-2-3 μικρά λεπτά αλατάκια, όχι παραπάνω.
2: Πρέζ, έτσι.
0: Ούτε κάμπρεζ. Τρεις κόκκους και τα λοιπά, φεύγει η πικράδα του, γιατί το νάτριο σου σταματάει τους γευστικούς καλύτερα στους πικρούς.
2: Έχεις κάνει μεγάλη μελέτη για τον καφέ. Είσαι καταπληκτικό.
0: Για πες τώρα, σκάτς και εσύ τα δικά σου, τα ωραία σκάτς, νοικοκύρη μου.
1: Εγώ σήμερα θα σας τεχνώσω εξπρες ένα μπλουζάκι, το οποίο θέλετε οπωσδήποτε να το βάλετε και δεν έχετε σπίτι στεγνοτήριο, έχετε μόνο πλυντήριο. Θα το ξαναβάλετε στο πλυντήριο μέσα.
0: Θα το γυρίζω σκέτο.
2: Έλα, βάλετε, λοιπόν, κάτι άλλο.
1: Θα το βάλετε στο στύψιμο,
0: ναι,
1: έτσι, και θα βάλετε μέσα με το μπλουζάκι μια στεγνή πετσέτα. Θα μπλεχτούν αυτά μέσα εκεί. Και η πετσέτα θα ρουφήξει όλη την υγρασία από το μπλουζάκι,
0: ναι,
1: και το μπλουζάκι σας θα βγει μετά στεγνό, έτοιμο να το σιδερώσετε και το βάλετε.
0: Εντελώς στεγνό.
1: Εντελώς όχι, αλλά θα τραβήξει ένα πολύ μεγάλο μέρος της υγρασίας.
0: Θα είμαστε ψιλοϊγροί δηλαδή.
1: Εντάξει, άστο και μια ώρα.
0: Ευχαριστούμε. Όχι, ευχαριστούμε, αγόρι μου. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Έτσι και αλλιώ το στεγνοτήριο θέλει μια μισή ώρα για να το κάνει και να έχει στεγνοτήριο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι εδώ. Έτσι, ο οποίος μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Τι μου γράφει εδώ για να δω, κάτσε, γιατί έχουμε και την Κατερίνα. Γιάννης, ακούμε από την Αθήνα, με κατεύθυνση για πίσω. Φιλιά από τον Πέτρο, τον Γιάννη, τη Χρύσα, αλλά και την Ελένη. Αληθινή κίνηση, λέει. Χαμός. Καλημέρα και στο Κατερινάκι μας που κρύβει ηλικίες κτλ. Λέω, άμα θα πάρεις τα λεφτά στο Beat the Bomb, πώς θα σε ταυτοποιήσουμε? Λέει, είμαι όσο αισθάνομαι. Ναι, πώς θα σε ταυτοποιήσουμε?
2: Ρε, εσύ είσαι όσο αισθάνεσαι, αλλά τι γράφει ταυτότητα?
0: Και μετά μου γράφει, όλα δύσκολα τα βάζετε, το ύψος μόνο μη δείτε, γιατί γράφει άλλο η ταυτότητα. Εντάξει, δεν θα σε μετρήσουμε κι όλος, θα το ζαρτήσει εδώ βρε μωρό. Μην τρελαίνεσαι έτσι. Η Πινελόπη, φίλες Κατζόχυρε.
1: Τι λέει το Πινελόπη?
0: Άκου τώρα τι δηλώνει εδώ. Για την κληρονομιά σε παντρεύομαι, θα σου φέρω φαγητό και θα μένουμε χώρια για να κάνεις τη ζωή σου.
2: Oh.
0: Νάτος!
1: Το γράψα το ένα το σπίτι, το γράψα.
2: Το ένα.

0: λουλούδια όμορφα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που αυτοπροτείνεται για τη Φέη. Η Φέη δεν είχε πει για κρυό.
1: Ναι, η Φένια.
0: Φένια, Φένια, ναι, okay. Φένια, άκου τώρα, σου έχω κάτι πολύ καλό εδώ πέρα. Ο Αλέξανδρος είναι κρυός με οροσκόπο κρυό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα κρυώσεις. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα στον Διαμαντή το φίλο μας. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μας που μας ακούγει σήμερα στο πρωινό σοου. Είναι εδώ δίπλα μας και στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα τι έχουμε?
2: Έχουμε τα τρία ζώδια, ναι, που ο Οκτώβριος τους χαρίζει έναν μεγάλο έρωτα.
0: Και
2: μιας και μιλάμε για έρωτες και για ζώδια. Ο Ζυγός, ο έρωτας έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Είναι ο μήνας τους, είναι ο μήνας που έχουν τα γενέθλιά τους και έχουν έντονη γοητεία και αυτοπεποίθηση. Ο Σκορπιός, ένας δυνατός έρωτας θα κάνει την εμφάνισή του αυτή την περίοδο και στους Σκορπιούς. Και τέλος στους Ιχθύς, ο Οκτώβριος φέρνει ρομαντισμό και ευκαιρίες για κάτι ουσιαστικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Πάμε λίγο στο δικό σου το κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, η Ντακότα Τζάκσον, η ηθοποιός, εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες.
0: Ναι.
1: Χωρίς εσόργα, φυσικά δεν επιβάλλεται ένα τέτοιο φόρεμα να φορέσει εσόργα.
2: Δεν φορούσε ένα μαύρο εσόργα από κάτω.
1: Όχι, το φορούσε.
2: Για δεκατεύει.
0: Κάτσε, καταρχάς εσύ δεν μπορούσες να καταλάβεις αν θα φορούσε μαύρο εσόργα. Από πάνω όντως δεν φοράει κάτι.
1: Από πάνω φαίνεται.
0: Δηλαδή είδες και.
2: Δεν πήγε παρακάτω, μόνο το από πάνω βλέπει τόση ώρα.
0: Και χαίρεται ότι δεν φοράει εσόργα.
1: Εγώ φαντάζομαι.
0: Φτιάχνεται αυτό, φτιάχτηκε για δύο μέρες τώρα.
1: Ναι, γιατί έτσι πως είναι η φωτογραφία.
0: Έτσι το θέλες. Έτσι δεν το θέλαμε. Η φαντασία δεν είναι η πλανέφτρα.
2: Πλανέφτρα.
0: Η πιο μεγάλη κλέφτρα.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε.
0: Έλα,
1: η οποία έτσι όπως ήταν, ναι, χωρίς τα εσώρουχά της, παρέδωσε το βραβείο στην Taylor Swift.
0: Το βραχή νόμιζα. Χωρίς τα εσώρουχά της, παρέδωσε το βραχή στην Taylor Swift και είναι όντως γυμνή. Τι θέτησε.
2: Γιατί ορίστε, πάρε το Μωρή Taylor.
0: Πάρε τη βράκα μου, Μωρή Taylor. Έτσι. Σε βρακώθηκα για σένα.
1: Και τα ήταν όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκάτσε.
1: Για τα δώρα της. Τι δώρα ωραία είναι αυτή.
0: Τι τρελάρες εσύ ρε αγόρι μου. Παπαούτε στο Ζουρέντιο και σε λίγο Μπέρσον Μπούν.

0: Υπέροχο, τέλειο, super sorry, I'm here for someone else. Και τώρα αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, σας έχουμε νέα παιδιά, είναι η Vodafone TV. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus αλλά και του HBO Max μαζί.
1: Σκέψου Βασίλη, τις πιο πολυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, έτσι.
0: Τέλειο, εννοείται, δεν το συζητάμε παιδιά, οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Απλά ανοίγετε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί. Λίγο πρώτα με την κίνηση και μετά να δούμε την επικαιρότητα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός, όλα οκ okay, και τα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο.
3: Και η Βασιλή Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγο ακολληματάκια έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά.
0: Αχα.
3: Η Τσιμισκή κολλάει στο ύψος Αγία Σοφίας με αρι...
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιτέλους γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
15: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
14: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
15: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
14: Εγγύηση?
15: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
14: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
17: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
18: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
19: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
18: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
19: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
18: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
11: και δεν σταματάει ποτέ.
2: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση
20: δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Let's go! Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Στην Κωνσταντίνα μας, καλημέρα στην παρέα μας. Παιδιά, δεν σας έρχονται μηνύματα. Στο Viber έχει κολλήσει λίγο η φάση, αλλά δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς τώρα το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας, ο οποίος έρχεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στον Ζου 90,8. Μιλάμε για το μπούφαλα τζελάτο, το οποίο είναι η πιο γλυκιά μας απόλαυση. Έχουμε το παιχνίδι τα σύνδετα, δύο λέξεις και μία ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει δωροπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα μπούφαλα τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για θετικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, έτσι, και απίθανες γεύσεις για εσάς. Τι φάση με την πρώτη λέξη, Νανσούλα μου?
1: Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι η προοπτική.
0: Η πρώτη λέξη είναι η προοπτική. Υπάρχει μια προοπτική να κάνουμε κάτι, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, αυτό
0: είναι η
2: πρώτη
0: λέξη.
2: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Καλημερίζουμε τον ακροατή. Καλημέρα. Κάτι καταλαβαίνετε.
2: Αυτό είναι η πρώτη λέξη. Θα δούμε τι θα κάνουμε.

0: παγωτό, παγωτό για την πάρτι σου, φίλε. Έσκησε σήμερα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, ελπίζω να συνήλθε εκεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου, φίλε μου?
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπη, δεν έχουμε ξαναπαίξει το παιχνίδι αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι ωραίος. Φίλε Μπάμπη, ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
1: Από Εύωσμο.
0: Από τον Εύωσμο. Θεσσαλονίκης, πολύ όμορφα. Φίλος μου ο Μπάμπης είναι έτοιμος να φτιάξει μια ιστορία με την πρώτη λέξη που λέγεται προοπτική, που είναι η προοπτική, και η δεύτερη λέξη...
2: Μπασίστας.
0: Μπασίστας.
1: Είμαι μπουζουξής, αλλά έχω προοπτική να γίνω μπασίστας.
0: Έκλεψες το σκάτς. Έκλεψες το σκάτς. Αλλά κέρδισες, φιλαράκι Μπάμπη. Εντάξει. Τελικά παίζεις κανένα όργανο? Εκτός από το γνωστό που παίζουν όλοι.
1: Παίζω μπουζούκι, όντως.
0: Αλήθεια, λες? Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι επαγγελματίας μπουζουξής?
1: Επαγγελματίας είμαι, ναι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Σε ποιο όνομα έτσι γνωστό έχεις παίξει, μεγάλο?
1: Με ονόματα δεν έχω παίξει.
0: Α, παίζεις?
1: Είμαι εγώ μεγάλο όνομα.
0: Για πες λίγο το επίθετό σου.
1: Μωραΐτης.
0: Μωραΐτης, Μπάμπης Μωραΐτης, Μπουζουξής. Oh, ωραίος. Yeah. Άμα παίζεις κάπου και τα λοιπά και θέλεις να έρθουμε έτσι να ρίξουμε καμιά γυροβολιά, να μας πεις.
2: Την Καλλιρόη που έπαιξε σε προηγούμενο παιχνίδι, τι την έχεις?
1: Συνωνυμία.
0: Συνωνυμία, φίλοι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Μπάμπη. Να παίζεις έτσι ωραία τον μπουζούκι σου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μας ακούς. Γιατί και οι μπουζουξίδες ακούνε ζου. Μέρισε εδώ να μιλήσεις με την Άνση για να πάρεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον ζου 90,8.
0: Και άλλα φιλαράκια μου που είναι πολύ του λαϊκού έτσι πενταγράμμου ακούνε την πρωινή εκπομπή.
2: Πού είμαστε οι καλύτεροι, ρε Βασίλη?
0: Πέραν αυτού.
2: Έλα ρε Βασίλη.
0: Τους αρέσει να ξεφεύγουν από τα ίδια και τα ίδια, φιλινάδα. Γι' αυτό.

0: Λίγο πριν από το τέλος, μια καλημέρα και στο Σωτήρη, την χρωστάμε. Μια καλημέρα και στην Ηλιάνα που ακούνε Zoo Radio τα παιδιά, την αγάπη μας, και στον Κώστα που μας έστειλε μηνυματάκι. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, 7 με 11 το πρωινό μας. Και βεβαίως για εσένα που θέλεις να συγκρίνεις, να δεις τιμές, να δεις δουλειές, στον Δουλευταρά τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς ρίσκο, και άσε το DIY σου για τα ράφια που τα χαζοκάνεις. Τα άλλα άστα για τους ειδικούς. Τι έγινε όμως σήμερα στο σοου, φιλαράκι μου?
1: Όταν λέει το παιδί σήμερα δεν θέλω να πάω σχολείο.
0: Ναι.
1: Μηνύματα και φωνές. Πόσες ημέρες θέλει ο άντρας να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα είναι για γάμο?
0: 780 ως κατσοχυρός θα κάνει, αυτό είπε, ναι.
1: Λοιπόν, η βόμβα δυστυχώς έσκασε, και όσον αφορά το αποτέλεσμα στο poll μας, θα κάνατε σχέση με κάποιον ολόιδιο μέσα, οι περισσότεροι απαντήσατε όχι με 54%.
0: Α, μεγάλο ποσοστό, έτσι, παραπάνω από τους μισούς. Ωραία. Αυτά για σήμερα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να την κάνουμε με τρόπο, Νάνση μου.
2: Ναι, παιδιά, πάει αυτή η Δευτερούλα για εμάς. Αύριο πάλι Τρίτη θα είμαστε εδώ από τις 7 για να κάνουμε το πιο κεφά το πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη, Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Αν δεν τσιμπήσατε τίποτα σήμερα, το ξέρω ότι είναι αμαρτία γιατί είναι Δευτέρα και έχετε φάει καλά το Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα μια μπουγάτσα, παιδιά, με κακάο μας έχει φτιάξει την ημέρα.
2: Να στείλω και φιλιά στην Αριστεία και το Στέλιο που έρχονται τα φιλαράκια μου στην πόλη.
0: Πού είναι, πού ήταν καλέ?
2: Ήταν στο χωριό τους.
0: Τι κάνανε στο χωριό, τρώγανε πίτες?
2: Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Ατακτούλια μου, καλώς ήρθατε και πάλι στην άτακτη μας πόλη. Και βεβαίως να πούμε ότι στις 2 έρχεται ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 το απόγευμα ο Πέτρος Σοφιανίδης, 8 η ώρα παίζει και τη hit list του Zoo Radio, τα 5 καλύτερα της ημέρας. Και στις 9 το Ελενάκι μας το γλυκό, η Έλληνα Ρόκα, παρουσιάζει τα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
2: Troublemakers!
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
7: Προσδοκίες.
8: Πανολεθρία.
9: Φλουπ, φλουπ.
10: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
11: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
12: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόχο.
11: Αλήθεια.
7: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
7: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
13: Άλλες μπάλες.
5: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Έμπνε μαλακή.
5: Καθημερινά 4 με 7.
14: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
17: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 2 σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία και σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ δαγκώνοντας φίλο από διακοσμητικά φυτά ενώ πόζαρε για φωτογραφίες σε πάρτι στο Las Vegas.
7: Καιρός.
10: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες το πρωινό της Δευτέρας μας. 28 του Σεπτέμβρη, τελευταία εβδομάδα.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε, εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός.
16: Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
17: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
18: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check, one, two, ready? Ready!
22: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
24: 97,8.
23: Στο ίντερνετ
24: metropavlafm.gr.
25: Ξέρε μουσικά.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlasa.gr.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two, ready? Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: απαντήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check. One, two. Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
4: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
15: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
14: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
15: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
14: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
15: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
14: Εγγύηση?
15: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready? Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ειδήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακή θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Check, check, one, two, ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Tickety Max. Tickety Max. Tickety Max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
1: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
13: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
12: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
13: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
12: Εγγύηση?
13: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
12: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
15: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
16: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
17: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
16: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
17: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
16: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
18: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
19: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: με χαρά, με ευτυχία, με διάθεση, με ανεμελιά και με
1: κίνηση.
2: Και με κίνηση στην Εθνική Οδό, παίρνοντας προς Σύνδρο, θα βρείτε πολλή κίνηση. Επίσης, ο περιφερειακός στα νοσοκομεία έχει ένα μικρό θεματάκι. Κατά τα άλλα, είμαστε κομπλέ.
0: Τέλεια.
1: Και ήρθε η ώρα για το πιο υπέροχο θέμα που έχω βρει ποτέ μου. Πώς να κάνετε την αράχνη του σπιτιού σας να νιώθει πιο άνετα στο σπίτι σας.
0: Την αράχνη.
1: Ναι, γιατί η αράχνη του σπιτιού είναι από τους πιο παρεξηγημένους κατοίκους των σπιτιών μας.
0: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, δεν έχουμε όλοι αράχνη σπίτι.
0: Αυτοί που δεν καθαρίζουν έχουν.
1: Εγώ έχω.
2: Για
1: και εννοείται τις αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλετε μια σταγόνα νερό μπροστά τους. Γιατί οι αράχνες παγιδεύονται σε νεροχύτες και μπανιέρες επειδή διψούν, πηγαίνουν στην μπανιέρα και στον νεροχύτη.
0: Α, και μετά πεθαίνουν και να σκοτώνονται.
1: Οπότε θα βάλετε λίγο νεράκι μπροστά
0: τους. Για να πίνουν, ωραίο.
1: Ναι.
2: Πώς θα το κάνεις αυτό στον ιστό ακριβώς?
1: Ή μπορείτε να ψεκάσετε ελαφρά στον ιστό της.
0: Mm-hmm. Ελαφρά, μην πνιγεί τώρα η αράχνη.
1: Δεν θα πνιγεί, ίσα να μπουν λίγες σταγονίτσες.
0: Κρέμα σε ένα μπολάκι όπως κρεμάνε στα καναρίνια, ρε παιδί μου.
2: Δεν μου λες, αν βάλω CD τη διώχνει μόνο για τα περιστέρια δουλεύει.
1: Για τα περιστέρια δεν δουλεύει για τι αράχνες. Ρίξτε μια πετσέτα πάνω από την άκρη τη μπανιέρα του νηπτήρα, ώστε οι αράχνες που παγιδεύονται να μπορούν να διαφύγουν. Δηλαδή έτσι και διψάει και πάει μέσα και πέσει στην πανιέρα σας, να μπορεί μετά να φύγει.
3: Για να κάνουμε και μασάζ μα. Ας πλύνουμε, ας καθαρίσουμε, ας ταΐσουμε.
0: Πόσο ρατσιστείς με τα ζώα.
1: Τι λες ρε.
3: Ποια ζώα, τι αράχνη.
0: Ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ μπορώ να θέλω αράχνη να έχω στο σπίτι.
1: Εμείς τις αγαπάμε αυτές τις αράχνες. Δεν καταλαβαίνω
0: τι κάνουμε.
1: Διατηρήστε τις σκοτεινές γωνίες του υπογείου σας χωρίς σκόνη, ώστε να μην δημιουργούνται ιστοί για λόγους ασφαλείας. Δεν θέλουμε πάρα πολλούς ιστούς.
0: Τι τις ταΐζουμε, τι τις ταΐζουμε για να είναι γερές.
1: Τι τις ταΐζουμε, μικρά εντομάκια. Ναι, θα τις δίνετε μικρά εντομάκια. Δεν θέλουμε να τις ρίχνετε vegetables, πώς λέγονται τα λαχανικά. Όχι, δεν τα τρώνε αυτά. Μικρά εντομάκια.
0: Τιμή για το κουνούπι, καταλαβες.
1: Ναι. Και επίσης, μπορείτε να μιλήσετε σε φίλους και συγγενείς για τις αράχνες του σπιτιού τους και να υπενθυμίσετε ότι δεν μπορούν να βγάλουν μια αράχνη έξω που ποτέ δεν έχει ζήσει έξω.
0: Ναι, γιατί μπορεί να χαθεί, να τη φάνε, να
2: θέλω να πεις λίγο πηγή για αυτό το θέμα.
1: Πηγή.
2: Ναι.
1: Παράξενα.gr.
2: Οκ.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις, γενικά το κόνσεπτ είναι να αφήσει το σπίτι άπλυτο.
0: Ναι.
2: Οπότε θα έρθουν και τα έντομα. Σε περίπτωση που δεν καθαρίσετε, θα έρθουν.
0: Οπότε θα έχει και να φάει,
2: θα
0: και
2: έχει
0: να πιει.
2: Να πιει.
1: Δεν, όχι.
2: Να μην κινδυνεύει, έτσι χαλάσουμε το σπίτι. Άμα καθαρίσουμε, μην πάθει τέτοιο πράγμα το κορίτσι. Μην το αφήσει μάστε γη.
1: Να τη φέρετε και έναν αράχνο. Να κάνουν.
0: Να γεμνήσουν αραχνάκια.
1: Αραχνάκια.
2: Εντάξει, πάει αυτό το θέμα.
0: Κοίταξε, λογικά θα βρει και ένα θέμα που θα έχει να κάνει με αράχνη συνηθισμένη.
2: Α, σωστά.
0: Sorry, Πάπη. Sorry και στον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Life is simple και move your body στο ζου 90,8 και στα 20 λεπτά μετά τις 5. Στην αγαπημένη δηλαδή αυτή τη στιγμή για τις κουτσομπολάρες.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάμε τα νέα των ανέργων της εβδομάδας με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Και τι θα κάνει τούτινα? Θα υποδεχθεί την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή τον Tom Holland. Δεν έχετε κατά ιδέα, εντάξει.
0: Χριστό, δεν κατάλαβα, αλλά εντάξει.
1: Πάμε σε κάτι που μπορεί να καταλαβαίνετε. Ιωάννα Τούνη μιλάει αγγλικά.
0: Παιδιά, το είδα.
1: Λατρεία.
0: Το είδα.
1: Φοβερή.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι σαν το πρώτο. Excuse me, madam. Είναι πολύ καλύτερο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάει αγγλικά τι, σε story.
1: Είσαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουμπί εδώ και να μην έχει
0: το κατάλαβε. Τρίτη σεζόν λέω να τη διώξουμε, την έχει εδώ και εσύ.
1: Με σκάρμα, δεν μπορώ.
2: Ένα ακροατή εκεί έξω δεν το έχει παρακολουθήσει ούτε αυτό.
1: Γι' αυτό είναι νέα των ανέργων. Εσύ είσαι αρχιάνεργη.
3: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή, την Technical Law.
1: Η Ριάννα ανέβασε βίντεο με το παιδάκι της να φοράει περούκες και ρόλι στα μαλλιά.
0: Ποιο?
1: Ένα από τα πολλά που έχει. Ποιο είναι, ένα χρονών, το τελευταίο?
0: Δεν ξέρω. Γιατί αυτό φοράει περούκες?
1: Γιατί παίζει. Και λέει, ποιος με άφησε να κάνω κόρη, ρε φίλε? Γλυκό, γλυκό. Και τέλος, έκπληξη για τα γενέθλια του Πέτρη Ακοβίδη σε μαγαζί της Γλυφάδας. Βρέθηκε η Κοκκίνου, Μπακασέτας, Χατζηγιοβάνης και διάφοροι άλλοι.
2: Ο Μπακασέτας θα ποδοσφαιριστείς,
0: ναι, και σταμάτα, ακόμα μας στέλνουν για τον Μπέλκα από πέρσι με σένα. Παιδιά, δεν σχολιάσαμε καθόλου, τώρα έγινε της Άννας το Σαββατοκύριακο.
1: Της Άννας χαμός. Εντάξει, τι παραγωγάρα την αυσή μου.
0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
2: Παιδιά, και ήταν και οργανωμένο το κοινό με αδιάβροχα. Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Αφού το λέγανε μια εβδομάδα πριν ότι θα βρέξει.
2: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία συνευλία η Άννα και δεν σχολιάσαμε για καθόλου, παιδιά, την επιστροφή της Βασίλισσας που έγινε στα βραβεία και. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, έτσι.
1: Ποια?
0: Μαντόνα.
1: Μαντζάνα.
0: Μαντζάνα, Σαμπρίνα.
1: Την Άννα, εδώ γι' αυτό δεν σχολιάσαμε. Μαντζάνα.
0: Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία έτσι μουσικά γεγονότα το Σαββατοκύριακο είχαμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Το μεγάλο θέμα το κρατάω για το δικό μου, για την τρίτη ώρα. Τεράστιο θέμα.
1: Τι έγινε?
0: Θα το αναλύσουμε.
1: Ανάει μπάρκα,
2: οικονομάκο.
0: Αφινά οικονομάκο, άδεξε.

0: Harry Styles, το American Girls, στα 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Η καλύτερη ώρα της ημέρας, η στιγμή που μπουκώνουμε την Κατερίνα και σταματάει να μας πρίζει τα ουμπαλά, έχει πάρει ένα τραγούδι. Το έχω στο ματάρα της και εσύ πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. 23-12-32-9-08. Ο πιο γρήγορος που θα βγει να παίξει μαζί μας και θα πάρει την ξεμπουκόστρα του θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, με 8 καταστήματα και το lavijewelry.gr.
2: Όπως έχετε καταλάβει, δεν γλιτώνετε το πρίξιμο, γιατί πλέον ξέρετε ότι όχι απλά μιλάω, αλλά και τραγουδάω με κλειστό το σώμα.
0: Α, εσύ ρε. Λοιπόν, για πάμε να το ξεμπουκώσουμε.
3: Ξεμπουκώσέ το!
0: Αυτό δεν είναι που είπα εγώ όταν έλειπε και λέγανε ότι λέω το εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι.
1: Αυτό και αυτό που είπε η Κατερίνα πει στην Παρασκευή, αλλά εντάξει.
0: Όχι, ναι.
2: Αυτό δεν το είπα εγώ.
0: Δεν το είπε.
2: Αυτό έχω να το πω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε το παιχνίδι.
1: Είσαι σίγουρη?
2: 100% Βασίλη.
0: Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Καλησπέρα.
2: 100%.
4: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας?
4: Είμαστε καλά. Η Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι στη Θέρμη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αναστασία, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα?
4: Το Die Die.
0: Μπράβο!
2: Μπράβο!
0: Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το προσέχετε το κορίτσι σας όμως.
0: Μια χαρά το προσέχουμε.
4: Πολύ bullying εκεί, πολύ bullying.
2: Πέστα,
0: τα κλείνουν τα μικρόφωνα να ξέρεις τι λέει το στόμα της. Αναστασία.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση. Σουρέι!

0: χάλω ένα τραγούδι που έχει καταφέρει ο άλλος τα παιδιά να μου το καταστρέψει. Δηλαδή τώρα είναι αυτό, σε αυτό τα δίνει.
1: Αλήθεια.
0: Σε αυτό δίνει αυτό που λέει.
1: Ευτυχώς δεν το προλαβαίνω.
0: Ναι, τυχερή είσαι. Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια μου.
2: Yep.
3: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα γκρινιάξω λίγο για τον καιρό, αλλά για τον καιρό γιατί είναι παιδί μου, χθες πάγωσα πάρα πολύ.
2: Πότε? Το βράδυ.
0: Το βράδυ πάρα πολύ.
2: Okay.
0: Και το Σαββατοκύριακο πάγωσα πολύ γιατί βγήκα μια βόλτα. Είχε πάρα πολύ κρύο το βράδυ.
2: Είχε.
0: Αλλά δεν θέλω να γκρινιάξω γι' αυτό. Θέλω να γκρινιάξω γιατί ενώ έχει πάρα πολύ κρύο, μετά βγάζει πάρα πολύ ζέστη, κατάλαβες. Και την πατάς λίγο. Μετά υδρώνεις, μετά ζεσταίνεσαι, μετά δεν ξέρεις τι να βάλεις.
1: Και αρρωσταίνεις.
0: Αρρωσταίνεις για τους γύρω σου μετά. Τέτοια πράγματα.
2: Okay.
1: Άρα πρέπει ο καιρός να αποφασίσει τι θέλει πια. Κρύο ή ζέστη.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει, να ξεκινάμε το πρωί να ντυνόμαστε μπαμπούσκες.
1: Να μας το πει και εμάς, okay, για να ξέρουμε.
0: Βέβαια.
1: Τι θα βάλουμε.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να κάνουμε layering αυτόν τον καιρό.
0: Layering θεωρείς. Ζακέτες, μπλούζες κτλ.
2: Ένα κοκοτομάνικο από κάτω, μετά μια ζακετούλα.
0: Κάμψο.
2: Μετά, αν έχει τόσο πολύ κρύο, βάζει και ένα μπουφανάκι. Ώστε αν ζεσταθεί να βγάζει, αν κρυώσει, θα βάζει.
1: Παιδιά, και εγώ που φοράω τη ζακέτα και από κάτω φοράω αμάνικο, όταν τη βγάζω, κρυώνω. Όταν τη βάζω, ζεσταίνω.
0: Είσαι λίγο τον άκρο όμως. Φοράς κάτω από τη ζακέτα ένα λίγο πιο. Δεν χρειάζεται να είσαι σχεδόν γυμνή.
1: Δεν είμαι γυμνή.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Hit my heart. Έρχεται τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μόλις έπαιξε εδώ στο Zoo 90,8. Και τώρα έχει φτάσει η ώρα για το κουκουνάρι μας.
1: Ναι, στο κουκουνάρι μας έχουμε την The Miller Me. Κάπως έτσι.
0: The Miller Me, ρε παιδιά. Miller είναι φίλη μου, πάρα πολύ.
1: Αυτή
0: Σοφία, έχουμε Σοφία. Σήμερα έχουμε The Miller Me.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τρομερή, εκπληκτική. Θα το κάνουμε και story μετά. Οπότε πέστε, γεια σου, Σοφία.
1: Γεια.
0: Για πάμε λίγο να την ακούσουμε.
2: Καθόμουν τώρα έτσι εγώ εδώ και σκεφτόμουν τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, χαζομάρες, ξέρετε. Και σε καμία δεν δούλευα. Τυχαίο.
0: Άλλη, παιδιά. Πόσο δίκιο έχει, πόσο 100%. Υπάρχει περίπτωση να είναι μία από τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής σου και να είσαι δουλειά.
1: Όχι, φυσικά. Όχι.
0: Ποτέ το ποτόν, δεν το
1: σου. Εκτός δουλειάς, εκτός.
0: Εκτός δουλειάς. Εμείς εδώ πέρα κάθε φορά που ερχόμαστε κάθε μέρα και χειρότερα είμαστε.
1: Γιατί εδώ δουλειά είναι.
0: Τι
1: εννοώ, είναι για μας διασκέδαση.
0: Για σένα, γιατί εγώ και ο Βασίλης πετάμε δύσκολα μαζί σου. Λοιπόν, τα φιλιά μας, τη Σοφία The Miller Me, κάντε και ένα follow. Είναι εκπληκτική, την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που παίξαμε φιλαράκι, θα το κάνουμε και story σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται στο Zoo Break και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητό.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
18: Zoo Radio
19: 3.
18: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά, wow, εδώ είμαστε τρίτη και τελευταία ώρα. Καλησπέρα, Troublemakers, καλή εβδομάδα, Μαργαρίτης Βασίλης.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: I Follow Rivers. Γελάκι λέει εδώ στο Zoo 90,8 και νομίζω, guys, ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο, παιδιά, η Πράγα Μασκαλή. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρολού, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ λοιπόν τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και επίσης τις σχέσεις. Είστε γενναιόδοροι και προστατευτικοί. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Χαρίτων και στον Αλκίσον που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Τα υπόλοιπα ονόματα που έλεγε Μαργαρίτα στην προηγούμενη ώρα
1: δεν υπάρχουν στο δικό μου εορτολόγιο, συγγνώμη κιόλας.
0: Χρόνια πολλά και στο Βαρούχ και στον Όφητο και στη Χαριτό.
1: Μάλιστα.
2: Θα μπορούσε να κάνει ένα update, αλλά.
0: Δεν βαριέται μόνο. Με τα Σόνι, με την Πινελόπη έξω.
1: Γιατί τι πάει να πει ότι επειδή το είπε ο Μαργαρίτης είναι σωστό. Δεν το έλαβα.
0: Παιδί μου, το έχει ταυτότητα ημέρα στο πιο έγκυρο site.
1: Όχι, εγώ το έχω στο εορτολόγιο.net, το πιο έγκυρο site.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, μέτρο FM 97,8 στην Αλεξανδρούπολη. Βρείτε μας και στα social, Zoo Radio.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο.
1: Όχι, την πληροφορία μου, την ξεχάσαμε. Το 1853, παιδιά, στη Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης, ένας πελάτης επέπληξε το μάγειρα ενός εστιατορίου ονόματι George Graham ότι είχε κόψει πολύ χοντρές τις τηγανιτές πατάτες. Τότε αυτός από αντίδραση τις ψιλόκοψε φτιάχνοντας τα πρώτα chips.
0: Το 1853 φάγανε πρώτη φορά chips.
1: Ναι!
0: Απίστευτο.
1: Τέλειο. Και από τότε δεν τα βάζουμε από το στόμα μας.
0: Έρε Κατερίνα. Έβρε Κατερίνα, δευτεριάτικα δηλαδή.

0: 90,8 με Lady Gaga και Bruno Mars είμαστε, guys.
1: Θέλω, παιδιά, να τρέξετε στο προφίλ μας στο Instagram, Zoo90,8, γιατί τρέχει ένα σούπερ διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco-Strom. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco-Strom ή το Greco-Strom και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, εννοείται. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη Greco-Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφινο. Greco-Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τι γίνεται έξω?
2: Σχετικά καλά τα πράγματα. Μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό, μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Εγνατία. Γενικά καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα σε έναν Ιάπωνα, τον Σότζι Μαριμότο, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Τι κάνει αυτός τώρα?
0: Τι κάνει?
1: Πληρώνεται για να βρίσκεται απλώς μαζί με άλλους ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
0: Για παρέα.
1: Ναι, οι πελάτες, λέει, τον καλούν για παρέα, για να τους συνοδεύσει κάπου ή απλώς για να τον έχουν δίπλα τους, ενώ ο ίδιος δεν δίνει συμβουλές ούτε αναλαμβάνει ιδιαίτερες δραστηριότητες. Mm-hmm. Το παίρνει έτσι.
0: Κάθεται απλά. Τι που βαριέμαι, θέλω να δω μια ταινία. Α, κάτσε, πάρω το Μαριμότο.
1: Αυτό, να πάρω το Μαριμότο, να έχω έτσι μια συντροφιά. Χωρίς να μιλάει κιόλας.
0: Εύκολη δουλειά.
1: Και χρεώνει περίπου 60 με 185 ευρώ ανασυνάντηση και σύμφωνα, λέει, με την έρευνα, τα ετήσια έσοδά του φτάνουν περίπου τις 80.000 ευρώ.
0: Τι καλά, παιδιά. Δεν θα γίνει κι εγώ Μαρινάτο, όπως το λένε Μαριναρι.
1: Μαριμότο.
2: Δεν θα αντέξει. Θα σου πω λίγο, λοιπόν. Αυτό που κάνει τώρα δεν είναι καλό.
0: Εγώ θα μαλώνω.
2: Εσύ θα μαλώνει, θα του βάζει σπιτί για του άλλου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, το Λουμ.
2: Το Λουμ έχουμε από Playmen Μαράση και Ελένη Φουρέιρα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 7,8. Δώσε ένταση.
1: Εντάξει, η ειδική σχολή το τραβά από τα μαλλιά.
2: Για να κάνω θέμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαράτα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
15: πες το!
13: Πες το!
15: Zoo Radio!
13: Zoo 90,8.

0: Moving to the sun. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι.
1: Πάμε, είναι το γραμμάτο. Έχει φτάσει αυτή η ώρα. Έχουμε ένα γράμμα. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξέρετε αυτό το γράμμα μέσα στα 10 δευτερόλεπτα. Αν τα καταφέρετε, κερδίζετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν στην Πηλέα, στροφή Πανοράματος, για να φάτε ό,τι θέλετε από εκεί. Θέλετε σαντουιτσάκια, θέλετε τεμάχια, θέλετε πατάτες, ό,τι θέλετε.
0: Όλα τα καλά τα έχει η καντίνα Ντερλικατέσεν, παιδιά. Η Κατερίνα λέει Α, εσείς λέτε stop και το γράμμα που σα αντιστοιχεί. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρία πράγματα, σωστά.
2: Έτσι ακριβώς όπως τα λες.
0: Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Ονομάζομαι Εύη.
0: Εύη, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, είμαι λίγο άρρωστη.
0: Ναι, περαστικά σου ευχόμαστε.
3: Έχεις... Ευχαριστώ, και ακούω όλη τη μουσικούλα λίγο εδώ.
0: Δεν ακούς μουσικούλα, με το Zoo Radio ακούς μουσικάρες.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλεις να παίξουμε, τι λες, το ξέρεις το παιχνίδι το καινούριο μας, ε?
3: Για πείτε μου λίγο ξανά.
1: Λοιπόν, θα πει η Κατερίνα Α. Εσύ πρέπει να πεις stop και με το γράμμα που θα σου τύχει πρέπει να μας πεις τρεις λέξεις που ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Τρία πράγματα δηλαδή να ονομάσεις.
3: Μάλιστα, δηλαδή σταματάω.
0: Και ξεκινάς.
1: Ναι, σου δίνει το γράμμα.
0: Βάζεις πρώτη και ξεκινάς. Τρία γράμματα, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε, να πεις stop, έτοιμη, φύγαμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Α.
3: Stop.
2: Όμικρον.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρεις λέξεις από όμικρον. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τι να πει από
3: ουροδοχείο.
2: Μπράβο.
3: Δύσκολο.
0: Πολύ τώρα. Κοίτα, τώρα. Καμιά φορά η Κατερίνα όταν δεν έχει κέφια βάζει επίτηδες τέτοια γράμματα για...
2: Αυτό έτυχε τώρα.
1: Τώρα
0: ο όμικρον και εσύ, μωρέ. Πάνε λίγο δίπλα. Είναι και άρρωστη κοπέλα δηλαδή. Θα πήγαινε να φάει εκεί πέρα η καντίνα Ντερλικατέσεν. Είναι φάρμακο. Θα γινόταν κατευθείαν καλά.
3: Δεν πειράζει. Δεν μπορούσα τώρα να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Εντάξει, δύσκολο γράμμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς σου ευχόμαστε περαστικά. Σου στέλνουμε την πολύ μας αγάπη και είμαστε εδώ για να ξαναπαίξεις κάποια άλλη φορά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γλυκιά μου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε με λίγο τώρα. Περνάτε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλά κι εγώ. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να περνάτε ακόμη καλύτερα με το Nova More. Έτσι, διότι ήρθε για να κάνετε πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Προσέξτε τώρα. Το Connect A1 έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα και έλα. Δηλαδή, συνδέεται. Μπαπ, κατευθείαν. Παπ. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Δεν έχει αυτά τα κενά σημεία που λες, αχ, εδώ δεν έχω σήμα και δεν έχω σήμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα. Εντάξει. Τα κενά σημεία που λες, αχ, εδώ δεν έχω σήμα και δεν έχω σήμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα.

0: Τώρα, λοιπόν, Fever Dream, εδώ είμαστε, παιδιά. Alex Goren, φτάσαμε στο τέλος. Δόξα τω Θεώ. Καλά, ήρθα. Χάλια, φεύγω πάλι εδώ με την Κατερίνα.
1: Τι
0: στο μάτια με πιάνουν νεύρα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν την είπα, με ρωτούσε για τις αναφορές. Έκατσα, τις ανάλυσα. 5 λεπτά μετά τελειώσαν οι αναφορές.
1: Μήπως είχες και κάτι έξτρα για να αφήσω το χαντί.
0: Δικαιολογίες τη χαζάδα σου πάντα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Φιλιανίδης αμέσως τώρα. Πανέτοιμος, γυμνασμένος. Καλύτερος από ποτέ. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα Τυρόκα, το κορίτσι μας το όμορφο και φυσικά το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Είναι ένα. Ποιο είναι αυτό?
2: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
0: Έτσι, μπράβο. Καθημερινά στις 7, Dan, το πρωί είναι εδώ τα πιο τρελά παιδιά της πόλης και σας κάνουν το καλύτερο ξύπνημα. Τώρα τα υπόλοιπα τρελά παιδιά.
3: Εμείς δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορώ να μας χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς.
3: Τρελόπαιδα, παλαβόπαιδα.
0: Παλαβόπαιδα.
1: Λολόπαιδα.
0: Τι έκανα, δεν πάρω τα προς τον αέρα. Λοιπόν, αχ, παραγγέ μου να φύγω.
1: Τι
0: έκαμες? Τι έκαμες το έχουμε αυτό? Το τι έκαμες, το βγάλαμε. Λοιπόν, θες να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι?
1: Ναι, με αυτό θέλω.
0: Σου αρέσει?
1: Μου αρέσει. Άντε όλα τα δικά σου τα βάζουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Έχω κι εγώ λόγο σε αυτήν την εκπομπή.
0: Φέτος του χρόνου δεν νομίζω. Λοιπόν,
3: αυτά. Θα το 27, γιατί αν περιμένουμε το χρόνο την άλλη σεζόν, τον ήπιαμε.
0: Τα έλεγα από την πρώτη χρονιά και με λέγατε καλό κορίτσι, θα δει. Τώρα έρχεσαι και με λε δίκιο.
1: Βάλτε το τραγούδι και μιλά τώρα.
0: Λοιπόν, Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα, τα φιλιά μα.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoo!
7: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε με την καλύτερη διάθεση, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα δούμε τι έγινε χθες στα MTV Video Music Awards. Σας φέρνω πρόταση για μια νέα σειρά. Έχουμε τη hit list στις 8 η ώρα και φυσικά έχουμε και το track of the day.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
2: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα. I was a ghost, I was alone. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
6: Turn the music up. Do it!
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: μεγάλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready!
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
3: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: check, one, two. Ready? Ready!
1: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.